0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιτι. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Αλφα Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: γιατί είναι όλα πεντακάθαρα. Ας φροντίσουμε και εμείς τη χώρα μας.
1: Και αν το κάνουμε όλοι, σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Με αυτό το κοινωνικό μήνυμα λοιπόν, με περιβαλλοντική διάσταση, σας αφήνουμε σήμερα. Το Άστας Καλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Αμόση στο μικρόφωνο.
0: Ο Δημήτρης Γκολιάς στην παρέα μας καθημερινά από τις 6, η ώρα πήγε 8, έτερη φουρνιά των 8.
1: Και γι' αυτό η Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου είναι στο ραδιοθάλαμο.
0: Καλώς την.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και επισήμως.
1: Και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέγκα, να είστε όλοι καλά.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Εγάλεο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Άλιμο μέχρι Παλαιοφάλιρο και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τη στρατηγική και τα επιτεύγματα της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται στο τρίπτυχο δύναμη και ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων. Τρόπους για να τερματιστεί ο πόλεμος εξετάζουν Ουκρανία και Ρωσία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αναφερόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται πρόθυμος να συμμετέχει σε μια συνάντηση με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις Ουκρανικές επιθέσεις σε δηληστήρια στη Ρωσία σοβαρό πλήγμα και επισήμανε τις επιπτώσεις τους στις τιμές του ντίζελ. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια εκεχηρία στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Στο μεταξύ, συνάντηση αναμένεται να έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκζή στον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ κατά τη συνάντησή του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του ναυτικού αμερικανικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των Ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε τρίωρη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, σημειώνοντας ότι έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Πτώση παρουσιάζουν τις τελευταίες ώρες οι τιμές του πετρελαίου. Στα 98 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Τα 88 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την πρώτη μέρα εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισητιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα εν ώψη και της προεδρίας της του Συμβούλιου Ασφαλείας τον Οκτώβριο θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε μεταξύ άλλων συνάντηση και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτζή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Τούρκος πρόεδρος πρότεινε τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, που όπως είπε, θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Σχετικά με το Κυπριακό, υποστήριξε ότι πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση παράνομης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών ξεκινά σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Στις 10 παρα 20 θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εκτέλεσης εργασιών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Ντεβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράγυρος θα αγγίξει 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Αλφα Radio 989. Στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και εσύ ως φτάσαμε στην Τετάρτη, έτσι φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας, κάτι φορίζουμε για το Σαββατοκύριακο. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026 και 23 βέβαια φεύγει ο Σεπτέμβρης, έρχεται ο Οκτώβρης και είμαστε μες στην τρελή χαρά, γεωπολιτικές αναταράξεις. Το Αιγαίο εκεί έχει φουρτούνες, καλά στα πρατήρια έχουμε πείτε ότι ακριβώς γίνεται. Τρίτη θητεία θέλει ο Μητσοτάκης, αλλά έρχεται η Ντόρα και λέει βολευτείτε κύριοι υπουργοί και αφήστε την αλαζονία, ξεκαβαλικέψτε λιγάκι, τα είπε στους υπουργούς, η ακρίβεια όμως επιμένει. Οι υπουργάρες βγαίνουν και μας λένε success story κτλ. Η ακρίβεια είναι εκεί έξω, στο Αιγαίο η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα, η Νέα Υόρκη γίνεται το νέο πολιτικό κέντρο της Αθήνας Ερντογάν με κυπριακό Τραμπ, με Ιράν και ο Μητσοτάκης ψάχνει να βρει επενδύσεις. Τέλος πάντων, στο εσωτερικό βενζίνης καρφάλωσε στο 2,18-2,19 και το ντίζελ στο 2,21. Η αντιπολίτευση μετατρέπει την Αντλία σε πεδίο πολιτικής μάχης. Θα σας πούμε τις αλήθειες, τα ψέματα, τις μισές αλήθειες που είναι χειρότερα από τα ψέματα. Πάντως, η σημερινή ημέρα έχει δύο κέντρα βάρους. Το ένα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου συναντώνται σχεδόν όλα τα μεγάλα γεωπολιτικά μέτωπα. Το δεύτερο βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην ελληνική Αντλία, όπου η άνοδος των καυσίμων έχει ήδη μετατραπεί από οικονομικό πρόβλημα σε πολιτική σύγκρουση. Και μέχρι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης πουλούσε στην Καλιφόρνια την Ελλάδα της τεχνολογίας. Από σήμερα πρέπει στη Νέα Υόρκη να πουλήσει και την Ελλάδα της γεωπολιτικής και βέβαια να δώσει πια και το μήνυμα, το αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία και τον Ερντογάν, ο οποίος χθες για τα ελληνοτουρκικά ήταν λίγο πιο χαμηλά. Έφαγε μια κρυάδα με τα F-35, περιμένει και μια συνάντηση με τον Τραμπ, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Αλλά από την άλλη εκεί έχει ανοίξει μέτωπο με τους Ισραηλινούς και τον Νετανιάχου, θα δούμε πώς θα του βγει όλη αυτή η ιστορία. Ο Τραμπ γύρισε την πιφτέκα από εκεί που έλεγε θα του στείλει στην κόλαση για 56η φορά. Τώρα είπε διπλωματία, με ποιους θα... Τώρα συνομιλούν εκεί στον ΟΗΕ και μία ακόμα, μάλλον ανοίγει από ό,τι καταλαβαίνω ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων που είναι ο 56ος και αυτός. Τέλος πάντων, το θολωμένο μου μυαλό θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε στον Καζατζίδη, όχι στον Καζατζίδη, τον Καζατζίδη στον Τραμπ για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί εδώ πέρα τα πράγματα είναι θολά. Θολά. Και το μυαλό του Τραμπ είναι όντως θολωμένο και δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτεται. Σκέφτεται, δεν ξέρω, είναι δηλαδή πια εκτός συναγωνισμού, ό,τι και αν πεις για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, παιδιά, έξω έχει ψυχρά. Ο Σταμάτης την πάτησε. Ήρθε με τον κοντομάνικο, νομίζω ότι έρχοντας στο Palm Beach. Αλλά μάλλον θα πρέπει να φορέσετε κάτι πιο ζεστό για αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες. Αλλά μην ανησυχείτε, μπορεί να έχουμε βροχές, τοπικές καταιγίδες και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αισθητά χαμηλότερες. Τα φαινόμενα πάντως αρχίζουν σταδιακά να υποχωρούν με ουσιαστική βελτίωση από το απόγευμα. Στην Αττική αναμένονται αρχικά νεφώσεις που υπάρχει και πιθανότητα σε πολλές περιοχές να βρέχει ήδη ή να έχει ψηλόβροχο ή όλα αυτά. Τα συναντάτε στους δρόμους. Στους δρόμους που είναι πιχτρά, έτσι. Δεν χρειάζεται να σας λέω την κίνηση. Σας λέω μόνο την είδηση όπου δεν υπάρχει κίνηση όταν συμβεί αυτό. Στην Αττική λοιπόν θα έχουμε αρχικά νεφώσεις. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά. Οι άνεμοι θα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις. Εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Σταδιακά θα εξασθενήσουν και αυτά. Η θερμοκρασία από 17-22 βαθμούς. Στα βόρεια του νομού θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Λέμε χρόνια πολλά λοιπόν στην Ξάνθη, πίσω στον Ξάνθιπο, στην Πολυξένη, στην Ήρης και στην Ήρυδα. Χρόνια πολλά σε όλους και νομίζω ότι τώρα στις δύο υποθέσεις που εμένα μου κάνουν εντύπωση και συνεχίζουν να έχουν ένα ενδιαφέρον για να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Στην υπόθεση Μαζονάκη, η υπόθεση έχει γεμίσει θεωρίες, τηλεθεωρίες και τηλεοπτικές τέλος πάντων προσεγγίσεις. Περιμένουμε όμως κάτι πολύ λιγότερο τηλεοπτικό και πολύ περισσότερο χρήσιμο. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα. Τα δύο συμπεράσματα που βγάζουμε είναι ξεκάθαρα. Το ένα συμπέρασμα είναι ότι πέρα από τις ευθύνες των δύο γιατρών που θα ακολουθήσουν τη δικαστική διαδρομή, υπάρχει το θέμα ότι είμαστε σουρωτήροι στους ελέγχους.
πραγματικό φροντίδι, έτσι παιδιά. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και αν συμβεί κάτι όπως συνέβη αυτή τη στιγμή και στη συγκεκριμένη περίπτωση στον Γιώργο Μαζονάκη, δυστυχώς ανακαλύπτουμε μετά διάφορα πράγματα που συμβαίνουν κάτω από τη μύτη των αρχών και βέβαια με εμπλοκή και όλοι γνώριζαν τέλος πάντων και πολιτικά πρόσωπα και celebrities και όλα αυτά. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι εκεί ρε παιδί μου στην Καρνεάδου γινόταν χαμός ρε παιδί μου, χαμός. Γνωστά προσώπατα από τον καλλιτεχνικό χώρο, τον δημοσιογραφικό, τον οικονομικό, παράγοντες πηγαίνανε, ψάχνουν να βρουν τη μακροζωία, ρε, ψάχνουν να βρουν την εναλλακτική. Και βγαίνουν και άλλα βιντεάκια ωραία για διάφορες κλινικές που εγγενίαζαν οι υπουργοί, ότι κάνανε τις ίδιες ιατρικές πράξεις, που δεν έπρεπε να γίνονται αυτές οι ιατρικές πράξεις. Έχουμε μπουχτίσει και έχουμε πήξει σε όλο αυτό το πράγμα, το οποίο διαφημίζεται τέλος πάντων ως αντιγύρανση, τέλος πάντων έχουμε τους life coach, έχουμε αυτούς. Και όλοι αυτοί οι ψυχοθεραπευτές, γιατί να είναι θεραπευτές, σας λένε. Κάτι άλλο, ρε, παρέχουμε υπηρεσίες ευεξίας, οι οποίες δεν είναι όμως ιατρικές, να υπάρχει αυτή η σήμανση. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς, ρε παιδιά, ό,τι δηλώσεις είσαι και κανείς δεν το ελέγχει, αρκεί να ανοίξεις ένα CAD στην εφορία, να πληρώνεις τους φόρους και μετά μπορείς να πλασάρεις όπως γουστάρεις. Ο Σάκης, ο Μπογιατζής, ας πούμε, υπνοθεραπευτής, καταλάβατε, υπνοθεραπευτής, τι είναι, υπνοτιστής, τι είναι αυτό το. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει. Όταν παρέχεις κάποιες υπηρεσίες και πληρώνεσαι κάποια πιστοποίηση για το τι κάνεις. Θα μου πείτε τώρα, ανοίξεις την τηλεόραση και βλέπεις από καλλιτέχνες, χορεύτριες, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και κάνουν υποδίονται τους δημοσιογράφους. Σχολιάζουν την επικαιρότητα έτσι, γιατί το δηλώνουν, παιδί μου, γιατί γουστάρουν να το κάνουν. Δεν υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, δεν υπάρχει ΕΣΥΑ. Βλέπουμε συνδικαλιστές, συνταξιούχους, αστυνομικούς να παίρνουν το ρόλο του ρεπόρτερ. Βλέπουμε βραδινές εκπομπές, αποκαλυπτικές εκπομπές. Οι οποίες δεν έχουν ούτε ένα δημοσιογράφο. Είναι δικηγόροι, είναι πρώην συνταξιούχοι, μάλλον συνταξιούχοι αστυνομικοί, πρώην αστυνομικοί κτλ. Και μετά λες ο καθένας κάνει τι γουστάρει. Έτσι. Και τελειώνει η ιστορία. Και επειδή λέω για τους ελεκτικούς μηχανισμούς, το ένα κομμάτι είναι αυτό στην υπόθεση Μαζονάκη, και το άλλο είναι βέβαια και το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε ορισμένα πράγματα. Έτσι. Γιατί υπάρχει σε όλα τα θέματα και η ατομική ευθύνη. Και από την άλλη, σε σχέση με τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς, βγαίνει και η υπόθεση αυτή στον Κηφισό, όπου ψάχνουν πόσα απόβλητα χάνονται στη διαδρομή. Προσέξτε, τα βιτιοφόρα πηγαίνουν και αντί να πηγαίνουν εκεί που πρέπει, στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στη μεταμόρφωση, τα αδειάζουν γύρω-γύρω. Και εδώ είχαμε μία ιστορία μετά από καταγγελία, όπου οδηγούνται στη δικαιοσύνη ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης ενός βιτίου, που βρέθηκαν να αδειάζουν σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, στο ποτάμι, παιδιά, αλλά και ο υπεύθυνος λειτουργίας του βενζινάδικου την ώρα που κάνανε αυτό το οικολογικό έγκλημα. Λοιπόν, αυτός πήγε και πήρε από γνωστή μπίσκοτο βιομηχανία τα συγκεκριμένα απόβλητα, πήγε στο βενζινάδικο και έκανε ότι ουσιαστικά φόρτωνε βενζίνη ή καύσιμα τέλος πάντων. Στην πραγματικότητα όμως άδειαζε το μολυσματικό φορτίο στο φρεάτιο και όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια από συνεργεία της ΕΙΔΑΠ, αυτό κατέληγε μέσω παράνομων συνδέσεων, προσέξτε, παράνομη σύνδεση από το φρεάτιο αυτό στους αγωγούς ομβρίων στο Κηφισό, δηλαδή τελικά στη θάλασσα. Δηλαδή, και λες ρε παιδί μου τι έχει γίνει. Και από την άλλη, εδώ στο πολιτικό τοπίο είπαμε ότι έχουμε την κόντρα για τη φορολόγηση, στα καύσιμα, τι και πώς. Βγήκε ο Τσίπρας και είπε να φορολογηθούν από το πρώτο εξάμηνο. Θα σκίσουν τα πτυχία τους όλοι οι οικονομολόγοι. Να μπει πλαφόν, λέει, τόση είναι η τιμή, τόση είναι η άλλη. Όταν του λες πώς θα το κάνεις, είναι θέμα κυβέρνησης. Η Ντόρα καταγγέλει την αλαζονία των υπουργών. Το ομολογάνε μόνοι τους πλέον, έτσι, για την αλαζονία και αυτό και τα λοιπά. Το βλέπουμε, βέβαια. Και βέβαια βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις. Παιδιά, ζητάει ο Πρωθυπουργός τρίτη θητεία, αλλά ο κόσμος γυρνάει την πλάτη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μόνο ο Δένδιας και ο Πιερακάκης διασώζονται. Όλοι οι άλλοι κάτω από τη βάση. Στο σύνολο, έτσι. Και στη Νέα Δημοκρατία είναι Δένδιας πάλι με πολύ μεγάλο ποσοστό και ο Πιερακάκης και λίγο χαμηλότερα ο Γεωργιάδης. Και από εκεί πέρα. Η άβυσος. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα. Με ποιους θα κυβερνήσει ο Μητσοτάκης? Με τους ίδιους υπουργούς που τους έχει βαρεθεί ο κόσμος? Που βγαίνουν στα πάνελ και νομίζουν ότι απευθύνονται σε ευέλικους πολίτες? Δεν ξέρω. Πραγματικά. Και προσπαθούν να σε πείσουν ότι εσύ δεν ξέρεις, δεν κατάλαβες καλά. Δηλαδή δεν έχεις καταλάβει εσύ, κύριέ μου και κυρία μου, που πας στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορείς να ανταποκριθείς. Όλα αυτά είναι μια ψευδαίσθηση γιατί είσαι μίζερος.
και γκρινιάρεις, κατάλαβες. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχεις λεφτά. Είναι ότι είσαι μίζερος γκρινιάρης και θες να πέσει ο Μητσοτάκης. Καταλάβατε. Αυτό είναι το τρίπτυχο. Να σου το βάλω σε ένα σύνθημα. Δηλαδή, όσοι γκρινιάζετε, δεν αντιλαμβάνεστε ότι ζούμε την ευημερία την απίστευτη. Καταλάβατε. Λοιπόν, το Πασόκ ξεκόλλησε. Να πάμε και από εκεί. Το Πασόκ ξεκόλλησε η βελόνα, αλλά μάλλον θέλουν να ξανακολλήσει. Έχουμε βραχυκύκλωμα για διάφορες παρεμβάσεις. Δηλαδή, πραγματικά, ρε παιδιά. Πήγε ο Ανδρουλάκης, γέμισε λίγο την καρδάρα και βάλθηκαν τώρα όλοι. Μπαμ, υπάρχει πρόβλημα πολιτικού στελεχειακού δυναμικού. Δηλαδή, βγαίνει ο Αυλονίτης σε εμάς εδώ, είπε για τις συνεργασίες. Μπάχαλο στο Πασό. Θα συνεργαστεί, λέει, δηλαδή ψηφίζει Ανδρουλάκη, θα σου βγει ο Βαρουφάκης. Αυτό είπε ο Αυλονίτης. Λέει, θα συνεργαστούμε με όλους. Θα κάνουμε συσπήρωση και πριν τις εκλογές, μάλιστα. Με Κωνσταντοπούλου, με Βαρουφάκη, με Σαγκελάριδη, με ΣΥΡΙΖΑ, με παλιό ΣΥΡΙΖΑ, με Τσίπρα, με που σκοτώνονται στα πάνελ αυτοί, έτσι. Λοιπόν, άντε ψάξε να το βρει να το μαζέψει. Μετά του λένε να μειωθεί ο φόρο στα καύσιμα, ΦΠΑ κτλ. Βγαίνει ο Αυλονίτης, λέει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Βγαίνει ο Μάντος, λέει, εμείς δεν έχουμε πει για το ΦΠΑ, είπαμε για παρεμβάσεις. Βγαίνει ο Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος, και λέει, εμείς έχουμε πει παρεμβάσεις, λέει, στους φόρους. Όταν ρωτάς, τι παρεμβάσεις, παρεμβάσεις, λέει. Με γρίφο μιλάνε, παιδιά, με γρίφο. Και μετά η καλύτερη λύση είναι Trump TV, παιδιά. Γιατί έτσι κι αλλιώς όλα είναι ένα reality. Τι Trump TV, τι Trust TV, όλα τα ίδια είναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, Βασίλης Παπακοσταντίνου, έτσι. Οι ροκάδες δεν βαρέθηκαν ποτέ. Χρόνια πολλά σε όλους σας, σε όσους γιορτάζουν βέβαια. Λοιπόν, απέναντι μου σταμάτησε Καρλούτσος με το κοντομάνικό του βέβαια. Την πάτησε για τα καλά. Έχουν παγώσει τα δαχτυλάκια του, τα ζεσταίνει τώρα στη ρύθμιση των ήχων. Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Δυναμώσκω στη ροή. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου. Η απογευματίνη λέει: Φραγή Χρυσογοήδη στις φωνικές, τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της Ελλάδας. Άλλη μια εξειδικευμένη υπηρεσία για να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο τέλος πάντων. Μ' αρέσει ο τρόπος που το σκέφτεται ο Χρυσογοήδης. Φτιάχνει μια ειδική αστυνομική ομάδα για κάθε έγκλημα. Εντάξει, τέλος πάντων, να το τελειώνουμε όμως το θέμα κάποια στιγμή, έτσι. Η Δημοκρατία. Ντόρα εναντίον Κυριάκου. Όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Καμία απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως έχουν βγει τα μαχαίρια. Η σύγκρουση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Φυσικά υπάρχει κουβέντα αυτή για το αν θα πάει τώρα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας κτλ. Εστία. Νόμιμος ο Φραπές, νόμιμα τα καγκουρό. Προς αθώωση και οι βουλευτές. Η κυβέρνηση καταραίει. Μάλλον καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Κοινοβούλιο καλείται να θεσπίσει το καταδίωκτο για τους αγρότες που εδήλωσαν παρανόμους εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Ελεύθερος τύπος, φρένος στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Όλο το σχέδιο και τα 13 μέτρα του Υπουργείου, του κ. Χρυσοχοΐδη. Η εφημερίδα των συνταχτών. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων, εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Η Καθημερινή, με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα, ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ευρωπαϊκό συναγερμό για τα καύσιμα. Ναι, παιδιά, προσέξτε μόνο. Ναυτεμπορικοί στερεύουν τα αποθέματα ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα νέα ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Και άλλο θέμα, η επόμενη μέρα, τον ATM. Τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας, η ενοποίηση του δικτύου και η περίπτωση της Ελλάδας. Κόντρα 4 ευρώ πάνω η φέτα, στα ύψη τα σιτηρά και ριζοσπάστης. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Είναι το φεστιβάλ της ΚΝΕ και θα μιλήσει και ο Δημήτρης Κουτσούμπας και παράλληλα υπάρχει και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989, 6947-989-989, στέλνετε μας μηνύματα, φωτογραφίες από εκεί έξω, από την ταλαιπώρια σας στους δρόμους, στο ποτάμι, εκεί και όχι μόνο, και στο κέντρο υπάρχει κίνηση, και στον Πειραιά και Μεσογείο και Κηφισίας είναι γεμάτα τα οδοστρώματα, γιατί είναι και ο καιρός, ο κόσμος παίρνει περισσότερο το αυτοκίνητο, αν και το πληρώνει πολύ ακριβά, γιατί υπάρχει και πρόβλημα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς υπάρχουν αραιά δρομολόγια και μάλιστα υπάρχουν πολλές καταγγελίες και για το μετρό ότι έχει αραιώσει πάρα πολύ τα δρομολόγια. Κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στις μετακινήσεις των πολιτών, των εργαζομένων κυρίως στις πρωινές ώρες. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Αντώνη, στον Νικόδημο, στην Πάτρα Θεο... πώς λέει το όνομά της, να δω... Πάτρα, ναι, πρώτη φορά το ακούω, ναι, μου στέλνετε μηνύματα εδώ στα social media, τα δικά μου, την καλημέρα μου και στο Σπύρο, ο οποίος μου λέει καλημέρα, Νίκα, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις για αρχηγό της Δημοκρατίας και το ποσό του Άδωνη απογοητεύτηκα, μετά ψάχνουμε για το αυγό του φιδιού, κρίμα, δεν ξέρω πού την είδες αυτή, γιατί εγώ βλέπω άλλες δημοσκοπήσεις, πες μου πού την είδες αυτή, γιατί εγώ βλέπω το Δένδια πρώτο, δεν βλέπω τον Γεωργιάδη πρώτο, αλλά είναι ψηλά στα θέματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα, καλή Τετάρτη, λέει η Όλγα, εύχομαι από σήμερα επίσημα φθινόπωρο, έχουμε από σήμερα και εύχομαι καλό φθινόπωρο. Ο Μελέτιος μου λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Αφού μας λένε για την ατομική ευθύνη και την ατομική μας προστασία σε διάφορα φαινόμενα, αφού η πολιτική προστασία αδυνατεί, ρωτώ μήπως πρέπει για την προστασία του ασύλου του σπιτιού μας να έχουμε εμείς τον τρόπο να το προστατεύουμε. Ρωτάω τώρα. Τι να σου πω. Τώρα υπάρχει ένας συνδυασμός. Τώρα αυτό που λες για το θέμα του σπιτιού και όλα αυτά, υπάρχει η προστασία από το κράτος και υπάρχουν και τα μέτρα που μπορείς να πάρεις στο πλαίσιο του νόμου. Κρατική βία, πάντως βία δεν μπορείς να ασκήσεις μόνο αν απειληθεί ζωή σου. Ο Βασίλης μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Η Αθήνα δεν είναι πλέον πόλη να ζεις. Βρέχει αρκετά στους Αγίους Αναργύρους και ακινητοποιημένη. Στους Αγίους Αναργύρους, χαμός, παιδιά. Βλέπω και εγώ το χάρτη. Στείλτε μηνύματα να δούμε τι γίνεται. Και με την πρώτη βροχή γίνεται ένας κακός χάμος. Συγκίνηση, βέβαια, δεν χρειάζεται μόνο η βροχή. Καλημέρα, Νίκο. Το λιβάδι που λέγεται Ελλάδα έχει σαπίσει από άκρη σ' άκρη, βέβαια. Πάντα ανθίζουν κάποια λουλούδια, αλλά πόσο να αντέξουν και αυτά. Δεν έχει άδικο, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, και το πρόβλημα, παιδιά, στη βενζίνη δεν είναι απλώς ότι η βενζίνη είναι ακριβή. Είναι ότι είναι δυσανάλογα ακριβή για το μισθό του Έλληνα. Όταν 40 λίτρα αμόλυβδης απαιτούν σχεδόν το 5% των μηνιαίων αποδοχών, το αυτοκίνητο πάβει να είναι μέσω μετακίνησης και γίνεται είδος πολυτελείας. Και τώρα που οι διεθνείς τιμές τραβούν ξανά την ανηφόρα, τα επιδόματα δεν αρκούν. Γιατί το κράτος δεν μπορεί κάθε φορά να περιμένει να ξεσπάσει φωτιά και μετά να μοιράζει πυροσβεστήρες. Ούτε πυροσβεστήρες, θα έλεγα. Απλά ποτηράκια. Χρειάζεται μόνιμη παρέμβαση στο φορολογικό βάρος των καυσίμων και ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος. Αλλιώς κάθε γέμισμα θα διάζει λίγο περισσότερο το οικογενειακό πορτοφόλι. Και να δούμε λίγο τις αλήθειες και τις μισές αλήθειες. Η Γερμανία προωθεί μείωση του φόρου στα καύσιμα κατά 17 λεπτό το λίτρο. Από 1η Οκτωβρίου, με δημοσιονομικό κόστος 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να στηρίξει τους καταναλωτές. Η Ιταλία κινείται στην ίδια κατεύθυνση με μείωση του φόρου στο πετρέλαιο κατά κινήσεις κατά 17 λεπτά. Ενώ και η Κύπρος πρότεινε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου τη μείωση των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Καμία από αυτές τις χώρες δεν ζήτησε καμία έγκριση ή ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να λέμε την αλήθεια. Διότι πολύ απλά δεν τη χρειάζονται. Όπως δεν τη χρειάζεται και η Ελλάδα. Αφενός γιατί η φορολογία των καυσίμων αποτελεί ζήτημα εθνικής πολιτικής και όχι ευρωπαϊκής, και αφετέρου γιατί η μείωση των ειδικών φόρων βρίσκεται στην ίδια την εργαλειοθήκη της Κομισιόν για την αντιμετώπιση του πολεμικού ενεργειακού σοκ. Δηλαδή το προτείνει η ίδια η Ευρώπη. Το μόνο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο ελάχιστος ειδικός φόρος ανά λίτρο βενζίνης, ο οποίος δεν πρέπει να είναι κατώτερος από τα 35 λεπτά. Στην Ελλάδα όμως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 70, το διπλάσιο από τον κατώτατο. Οπότε η κυβέρνηση θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να μειώσει τουλάχιστον στο μισό. Αυτό, προσέξτε όμως, από την άλλη, δεν σημαίνει ότι δεν αφήνει δημοσιονομικό κενό. Σημαίνει όμως πως η κυβέρνηση λέει τη μισή αλήθεια. Και η αντιπολίτευση. Για την ακρίβεια, δεν λέει ότι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν μειώνει τους φόρους στα καύσιμα είναι ότι δεν θέλει να στερηθεί τα υψηλά έσοδα που αποφέρουν και όχι το οποιοδήποτε ανύπαρκτο μπλόκο από την Κομισιόν. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του προϋπολογισμού, από τους ειδικούς φόρους, ΦΠΑ, καύσιμα κτλ., κερδίζει 6,5 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανάλογα με τη διακύμανση των τιμών, έτσι. Είναι προφανές πως πρόκειται για ποσό που δεν μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί και να αντισταθμιστεί. Όμως, είναι επίσης προφανές ότι μπορεί να αναπληρωθεί είτε με άλλους τρόπους από την υπεραπόδοση, είτε ψάχνοντας να βρει κάτι ώστε να αντισταθμίσει. Εδώ λοιπόν έχουμε την υπεραπόδοση των φόρων και από την άλλη την επιλογή να δίνει επιδόματα. Δηλαδή, πόσο θα κοστίσει ένα επίδομα που θα δώσει στοχευμένα από εδώ και από εκεί. Γιατί λοιπόν να μην μειώσει τους φόρους αντί να δίνει αυτά τα χρήματα, τα πακέτα. Γιατί προφανώς παρουσιάζεται ότι να ορίστε, εγώ έχω δημοσιονομικό πλεόνασμα και το δίνω στους ευάλωτους. Το οποίο όμως αυτό πάει στοχευμένα, δεν πάει σε όλους και την πληρώνουν όλοι την αύξηση του καυσίμου και μειώνεται το εισόδημα όλων. Επομένως είναι πολιτική επιλογή, γιατί ο δημοσιονομικός χώρος προφανώς και μπαίνει στην εξίσωση, στη μείωση των φόρων. Το θέμα είναι όμως ότι είναι πολιτική επιλογή το πώς χρησιμοποιείς το δημοσιονομικό χώρο. Για να λέμε την αλήθεια, για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
7: Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός του Αγίου Θεοδόρου άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννιου Ιδρύματος και της Motor Oil έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για μια νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητά τους και δημιουργώντας ένα πολύ όμορφο και ασφαλές περιβάλλον για τα πρώτα χρόνια των παιδιών. Εδώ είμαστε λοιπόν, συντονισμένοι στο Αλφαρέντιο 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 697-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και στα πολιτικά βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, παιδιά, και βλέπουμε διάφορα ωραία πράγματα. Ο Πρωθυπουργός ζητά τρίτη θητεία και βγαίνει τώρα και του λέει: κοίταξε να δεις, αλαζόνες υπουργοί και αυτά. Άρα το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο έχει ένα ζήτημα και από τις δημοσκοπήσεις. Γιατί βλέποντας τις δημοτικότητες και την απήχηση, Δένδιας, Πιερακάκης διασώζονται και μετά είναι το χάος. Συν ότι λέει και κανένας ένα υψηλό ποσοστό. Και όταν η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν λέει δημόσια σε υπουργούς: ξεκαβαλικέψτε, υπάρχει πρόβλημα κυβερνητικής αλαζονίας ή όχι. Έχει το ζήτημα των καυσίμων και υπάρχει και η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ χθες που λέει ότι το 67% των ερωτηθέντων επιθυμεί αλλαγή κυβέρνησης. Και από την άλλη βέβαια υπάρχουν και τα μηνύματα προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ότι δεν μπορούν να πιστωθούν όλη αυτή τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στην κυβέρνηση. Πολύ κερματισμένη αντιπολίτευση. Ο Άλεξ Τσίπρας δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει αυτόν τον δεύτερο πόλο που λέγανε στην αρχή με τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Έχει τα βανιάσει, έχει μια φθορά. Το Πασόκ ξεκόλλησε βελόνα του, αλλά πάλι υπάρχουν βραχή κυκλώματα με διάφορες δηλώσεις από εδώ και από εκεί. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό περιβάλλον λίγους μήνες πριν τις εκλογές και τι θα είναι το καθοριστικό ώστε να δούμε το βράδυ των εκλογών δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Η κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια, είναι κοντά μας. Κυρία Καρακλιούμη, καλή σας ημέρα.
8: Καλή σας μέρα.
7: Πώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται?
8: Είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε. Ζούμε σε ένα σκηνικό απόλυτης ρευστότητας και η πολιτική ρευστότητα αυτή έχει δικαιολογική βάση. Ακριβώς γιατί ζούμε σε ένα κόσμο σε μετάβαση. Δεν είναι δηλαδή μόνο στην Ελλάδα που συμβαίνουν αυτά. Ζούμε σε ένα κόσμο σε παγκόσμια μετάβαση, όπου πάμε σε μια, όπως λέγαμε παλιά, ότι μπαίναμε στη βιομηχανική εποχή. Τώρα μπαίνουμε στη μεταβιομηχανική εποχή, όπου αλλάζουν όλα, αλλάζουν τα μέσα παραγωγής, αλλάζει η τεχνολογία. Αναμενόμενα λοιπόν να αλλάξουν τα ήθη και οι συμπεριφορές των πολιτών. Τώρα στα καθ' εμάς έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τελειώνει τη δεύτερη τετραετία. Αναμενόμενο λοιπόν να υπάρχει κόπωση στο κοινωνικό σώμα, γιατί και οι πολίτες δεν θέλουν τις αλλαγές, γι' αυτό άλλωστε γίνονται και εκλογές κάθε 4 χρόνια. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, ναι μεν υπάρχει ένας σταθερός πυρήνας που καταφέρνει και διατηρεί πρώτη την δημοκρατία με ισχυρά ποσοστά όμως συγκριτικά με τις προηγούμενες εκλογές, όμως η κυβέρνηση έχει φθορά και αυτή η φθορά είναι αναμενόμενη. Όσον αφορά στην αλαζονία που είπε η κυρία Μπακογιάννη, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν εμφανίζεται μόνο στην παρούσα κυβέρνηση. Χαρακτηριστικά λέμε, το λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, κάθε Μαξίμου έχει και μετά από λίγο καιρό κλείνεται μέσα στους 4 τοίχους και δεν βρίσκει το νήμα με την κοινωνία.
7: Και βέβαια και μιλάμε για μια κυβέρνηση που διεκδικεί τρίτη θητεία, έτσι. Οι δύο τετραετίες είναι ένα ζήτημα.
8: Ναι, η τρίτη θητεία όμως είναι πολύ δύσκολη για ποιο λόγο. Η πρώτη θητεία συνήθως κυλάει ομαλά. Μια δεύτερη ευκαιρία οι πολίτες τη δίνουν. Τις περισσότερες φορές και οι υποψήφοι πρωθυπουργοί και οι πρωθυπουργοί λένε θέλουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Εδώ τα πράγματα όμως είναι δύσκολα γιατί δεν μπορείς να πεις σε ένα πολίτη του οποίου τη ζωή δεν έχει αλλάξει δραματικά, δεν έχει βελτιώσει σημαντικά τα τελευταία 8 χρόνια ότι από τον 9ο μέχρι και τον 12ο χρόνο θα μπορέσει να το βελτιώσει. Και αυτό νομίζω είναι και το επίδικο για την κυβέρνηση. Τώρα, η αλαζονία στην οποία αναφέρεται η κυρία Μπακογιάννη δεν είναι, ξεκινάει και από το γεγονός ότι νιώθουν ότι δεν έχουν κανένα να τους απειλεί. Το ότι δεν είναι σχηματοποιημένη η αντιπολίτευση σε αυτή τη φάση να πούμε ότι ο τάδε ηγέτης ή η τάδε ηγέτης του τάδε κόμματος έρχονται για να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση ως ο επόμενος που έρχεται μετά τον κύριο Μητσοτάκη, δεν σημαίνει ότι οι πολίτες θα συμμεριστούν αυτό το αδιέξοδο το οποίο προσπαθεί να βάλει ο κύριος Μητσοτάκης στη δημόσια ατζέντα, λέγοντας ότι αν δεν είμαι εγώ που είμαι δύναμη σταθερότητας για να σας κυβερνήσω, τότε θα έρθει το χάος. Γιατί αυτό που η κυβέρνηση εκλαμβάνει ως δύναμη σταθερότητας και ως μια σταθερή κατάσταση, οι πολίτες μπορούν να το εκλαμβάνουν αλλιώς. Θυμίζω ότι σε έρευνα της ΔΣΕΒΕ οι μισθωτοί εργαζόμενοι έχουν δηλώσει ότι ο μισθός φτάνει περίπου μέχρι τις 20 του μήνα. Και όλα αυτά πριν ανέβουν πολύ οι τιμές στον
7: καθένα. Και βέβαια και αυτό το αμφισβητούν λοιπόν κάποιοι υπουργοί. Έτσι, όταν τους λες, μα δεν είναι δυνατόν, τι κάνουν μετά. Δηλαδή, πράγματα τα οποία τα βιώνει ο πολίτης. Βγαίνουν πολλοί υπουργοί και προσπαθούν να αντιστρέψουν αυτή την εικόνα. Έτσι.
8: Ναι, είναι οι ίδιοι υπουργοί όμως οι οποίοι όταν θα ακούσουν ότι ο πολίτης δηλώνει ο μισθωτός ότι του φτάνουν μέχρι τις 20 του μήνα τα χρήματα που, έχουν, που παίρνει από το μισθό του, είναι οι ίδιοι υπουργοί που θα αφισβητήσουν αυτό, αλλά όταν θα φτάσουμε στην πρόθεση ψήφου θα συνεχίσουν να σου λένε με Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 10 χρόνια είναι σταθερά και μόνο πρώτοι, άρα μόνο εμείς είμαστε εδώ. Άρα λοιπόν να, κάνουμε, να πάρουμε μια απόφαση. Εμπιστευόμαστε τις έρευνες ή όχι? Αν τις εμπιστευόμαστε, εμπιστευόμαστε όλα τα ευρήματα, όχι όσα μας βολεύουν.
7: Και τώρα, κύριε Χαρακτούμη, όμως από την πλευρά της αντιπολίτευσης δεν βλέπουμε και αυτή να σχηματοποιεί κάτι, όπως πολύ σωστά είπατε. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιο κόμμα από την αντιπολίτευση?
8: Θα σας έλεγα ότι το πρόβλημα είναι πιο δομικό, γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης σήμερα κινούνται στο χώρο από το κέντρο και προς την αριστερά. Υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα στην αριστερά και στην κέντρο αριστερά και κυρίως στα σοσιαλιστικά κόμματα, ότι αδυνατούν τα τελευταία χρόνια να εξηγήσουν. Δηλαδή, τα προβλήματα στη ζωή τα λύνει η πολιτική, δεν τα λύνουν οι αγορές. Αυτό δυστυχώς αδυνατούν να το εξηγήσουν τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Για παράδειγμα, όσοι πιστεύουν ότι όλα λύνονται από τις αγορές, θα μπορούσαν να μας απαντήσουν για ποιο λόγο μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνέλευσης στο ΙΕ, που είπε ότι έχω μία επιλογή να αφανίσω το Ιράν και όλα, όλα εκείνα τα οποία τέλος πάντων ακούσαμε χθες. Ανέβηκαν οι τιμές του πετρελαίου, αν τα πράγματα λύνονται από τις αγορές και η πολιτική δεν έχει καμία σχέση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι το μείζον πρόβλημα.
7: Μήπως και εκεί η κεντροαριστερά, η σοσιαλδημοκρατία, όλες οι δυνάμεις μπήκαν σε αυτό το δρόμο, δηλαδή να χωρίσουν στις αγορές? Δηλαδή ακούμε συνεχώς αξιολογήσεις των οίκων, αυτό, εκείνο, να μειωθούν οι μισθοί, το κόστος παραγωγής, το συνταξιοδοτικό.
8: Αυτό έγινε μετά την πτώση των Lehman Brothers, όταν και τα σοσιαλιστικά κόμματα και όλα αυτά τα κόμματα που κινούνταν στην αριστερή πλευρά της ιδεολογικής κλίμακας μπήκαν στη διαχειριστική διάσταση της πολιτικής και όχι στην πραγματική πολιτική. Όσο λοιπόν υιοθετούμε μια ατζέντα η οποία λέει ασχολούμαστε με τα ελλείμματα, δεν μειώνουμε το κοινωνικό κράτος, κυνηγάμε τους αριθμούς, αυτή η ατζέντα ήταν μια ατζέντα του
7: θεσμού. Πώς εύκολο όμως είναι να ανατραπεί? Εμείς το σχολιάζουμε και εσείς ως πολιτική αναλύτρια και εμείς ως δημοσιογράφοι το σχολιάζουμε. Όταν όμως έρχεσαι στη θέση της διακυβέρνησης και μιας μικρής χώρας βέβαια, έτσι, που δεν μπορεί να αλλάξει αυτή την πολιτική γραμμή, που είναι προφανώς κεντρική ευρωπαϊκή της παγκόσμιας οικονομίας, οι οικονομίες διασυνδέονται, αυτή η διασύνδεση έχει δημιουργήσει την παγκοσμιοποίηση σε πολλά πράγματα. Επομένως, πώς μπορεί να ανατραπεί μια τέτοια λογική χωρίς να υπάρχει κόστος για τη χώρα και να πει ένας πολιτικός στην Ελλάδα ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα κοιτάξω τους ανθρώπους όχι τους αριθμούς? Και ξαφνικά σου έρχονται 5 αξιολογήσεις από οίκους όπου σου λένε. Γιατί το είδαμε και στη Μεγάλη Βρετανία, το είδαμε και σε άλλες χώρες όπου επιχείρησαν κάποιοι να κάνουν κάποιες αλλαγές και εκεί δέχτηκαν αυτή την πίεση.
8: Εκτιμώ πως η χρυσή τομή μπορεί να υπάρξει. Γιατί, για παράδειγμα, στην Ελλάδα το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο κατασπαταλήθηκε τα τελευταία χρόνια, ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να βοηθήσει. Λοιπόν, υπήρχε μια διαφορετική κυβέρνηση η οποία ασχολιόταν περισσότερο με το πώς θα μπορέσει να ανακουφίσει τους πολίτες με δομικές πολιτικές και όχι με πας και επιδόματα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αλλά ξέρετε, εδώ χρειάζεται και μια διαφορετική προτεραιοποίηση. Και εγώ θα πάω τώρα στην συζήτηση που γίνεται περί κοστολόγησης. Η προτεραιοποίηση μπορεί να είναι διαφορετική. Μια άλλη κυβέρνηση μπορεί να

0: παρέχονται δεν παρέχονται όπως θα έπρεπε. Και εξηγώ. Αν το σχολείο ήταν καλύτερο, δεν θα πληρώναμε φροντιστήρια για τα παιδιά μας. Αν το λεωφορείο έρχονταν στην ώρα, δεν θα μπαίναμε στην ιδιωτική δαπάνη, είτε να κινήσουμε το αυτοκίνητό μας, είτε να πάρουμε ταξί. Αν, για παράδειγμα, η υγεία λειτουργούσε καλύτερα, δεν θα δίναμε όλα αυτά τα χρήματα που δίνουμε ετησίως στους ιδιώτες γιατρούς και θα είχαμε τη δυνατότητα να παίρνουμε αυτή την υπηρεσία όπως μας παρέχεται.
1: Κύριε Καρακλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Έχει ενδιαφέρον να ακούμε το τι ακριβώς θα μπορούσε να αλλάξει. Γιατί προφανώς έχουμε μπει σε μια λογική μια σκληρής κομματικής αντιπαράθεσης, όπου συζητάμε μονίμως τις κοστολογήσεις αλλά όχι τις προτεραιοποιήσεις, συζητάμε μονίμως τα φάλτσα κάποιων στελεχών και βέβαια χθες είχαμε τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος με την κυρία Σδούκου και αυτό που έγινε ανάμεσα στους δύο. Κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι λένε ότι προκάλεσε η Σδούκου τον Φαραντούρη όταν του είπε «Χαργεντίζεσαι με την Καριστιανού εσύ» και τι ανταπάντησε, είχα χαργεντιζόσουνα με του υπουργού κτλ. Σε γνώρισα ω Αλέκα κτλ. Τέλο πάντων, δεν είναι αυτό το πολιτικό επίπεδο που θα έπρεπε να βρίσκεται στην κορυφή του δημόσιου διαλόγου και τη πολιτική αντιπαράθεση των κομμάτων. Οφείλω να πω όμω ότι ο κ. Φαραντούρης επέστρεψε έναν χαρακτηρισμό με λάθο τρόπο. Δηλαδή, αυτό που είπε, χαργεντίζεσαι με του υπουργού όταν ήσουν υπάλληλος και εγώ σε γνώρισα σαν Αλέκα και τα λοιπά και τα λοιπά, ήταν ένα χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Κάποιοι το χαρακτήρισαν σεξιστικό. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν απαράδεκτο σχόλιο, δεν θα έπρεπε να το κάνει ο κύριος Φαραντούρης, και από την άλλη και η κυρία Σδούκου θα πρέπει πολλές φορές όταν έρχεται σε αντιπαράθεση με πολιτικούς αντιπάλους να προσέχει λίγο περισσότερο και τους χαρακτηρισμούς. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια πιστεύω ότι ο κ. Φαραντούρης έκανε λάθος με τον τρόπο που απάντησε στην κυρία Σδούκου. Θα μπορούσε να απαντήσει με έναν διαφορετικό τρόπο και όχι με αυτό τον υποτιμητικό, γιατί όταν λες ότι ένας υπάλληλος είναι διαφορετικό να λες χαργεντίζεται ένας πολιτικός με έναν πολιτικό, πολιτικά, και είναι διαφορετικό να λες ότι ένας υπάλληλος χαργεντίζεται με τους υπουργούς και αυτά και να αφήνεις υπονοούμενο τέλος πάντων για τη διαδρομή ενός προσώπου, το τι έκανε, τι δεν έκανε, γιατί αυτό έχει στον πυρήνα μία έτσι. Προσπάθεια να υποτιμήσεις και να προσβάλεις ένα πρόσωπο που είναι πολιτικός σου αντίπαλος. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
6: Διαθέσιμη

0: στο Google Play και το App Store.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ και 15 χρόνια η Πράσινο Λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας σε όλη την Ελλάδα το συγκεκριμένο απόβλητο, να το έλεγα εντός εισαγωγικών, γιατί έχει μεγάλη σημασία, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπάνει το νερό και το έδαφος. Σήμερα λοιπόν η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App στα λατινικά, γκουγκλάρετε το και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανελαίο σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearand@alfaradio989.gr. Επειδή δεν θα πω αυτά που γράφει για την κυρία Σδούκου, δεν με αφορούν όλο αυτό, το τι δηλώνει και πώς το δηλώνει και αυτό το τελευταίο το υποτιμητικό που λες, εμένα δεν με εκφράζει. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι θέματα δημόσια συζήτηση και διαλόγου. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη Χατζαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, για να δούμε. Κύριε Χατζαλάτα, καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε.
3: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
4: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
3: Λοιπόν, ξεμείναμε από τσίγκο, δηλαδή αυτό είναι το τεράστιο. Δηλαδή είναι να γελάς, έτσι. Στην αρχή είχαμε τα χαρτάκια με τα διπλώματα, θυμάστε, που μας τα δίνανε σε φωτοτυπίες
4: Α4. Τα διπλώματα της άδειας κυκλοφορίας.
3: Της άδειας κυκλοφορίας, μπράβο. Και. Δηλαδή τώρα δεν είχαν να δώσουν πινακίδες και μέναν αυτοκίνητα στα Τελωνία και δεν μπορούσαν να παραδώσουν αυτοκίνητα γιατί δεν είχαμε τσίγκο. Για να φτιάξουμε. Δηλαδή επειδή υπάρχει ένα σύστημα προμήθειας, να πάω να πάρω εγώ τους έλεγα τσίγκο, για παράδειγμα, και σου λένε όχι, πρέπει να έρθει η προμήθεια από συγκεκριμένο τρόπο. Για πείτε μας τι γίνεται με αυτό.
4: Ελάτε στο μεγαλείο σου. Γίνεται ένας κεντρικός διαγωνισμός για την προμήθεια τσίγκο, ώστε αυτοί που είναι επιστοποιημένοι να μπορούν να βγάλουν τις πινακίδες, να δοθούν στις περιφέρειες και κατά επέκταση στα οχήματα. Δυστυχώς έχουμε ξεμείνει πλέον από τσίγκο, με αποτέλεσμα διάφορες περιφέρειες να δανείζονται μεταξύ τους, να παίρνει ένα αυτοκίνητο δηλαδή ως κάτοικος Αθηνών και η πινακίδα σου να είναι από την Κρήτη. Αλλά επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί αυτό, έχει σκοπό η διοίκηση, η πολιτεία, να αλλάξει πλέον τον τρόπο με τον οποίο.
3: Θα μας μεταρρυθμίσει πάλι. Αφού έχει μπλοκάρει το σύστημα, θα κάνει τη μεταρρύθμιση. Δηλαδή είναι γνωστό αυτό. Σκάει το ζήτημα, το πρόβλημα και σου λέει μεταρρύθμιση μετά. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, είναι στο θέμα της προμήθειας του διαγωνισμού, έχει καθυστερήσει ο διαγωνισμός, δεν έχουμε τσίγκο. Να αλλάξουμε, να μην βάζουμε τσίγκο, ρε παιδί, να βάζουμε κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα? Εγώ δεν έχω καταλάβει εκεί ποιο είναι το πρόβλημα. Στο διαγωνισμό είναι το πρόβλημα.
4: Στο διαγωνισμό, ο οποίος βγαίνει είτε άκαρπος είτε κάποιος υπάρχει λόγος και ακυρώνεται από το Συμβούλιο, με αποτέλεσμα πλέον όντως να έχουμε ξεμείνει. Έτσι λοιπόν, θα σκεφτεί μια νέα διαδικασία που οι αντίστοιχες διευθύνσεις των μεταφορών και των περιφερειών θα πηγαίνει, θα κάνει συνέντευξή του, δηλαδή θα ελέγχουν τα δικαιολογητικά, θα ταυτοποιούν το όχημα αν είναι για πρώτη πινακίδα που θα πάρει, νέα κυκλοφορία δηλαδή οχήματος, θα εγκρίνουν την ταξινόμηση ή θα διασταυρώνουν την αίτηση απώλειας ή καταστροφής των παλιών πινακίδων, αν θες να βγάλεις την ίδια πινακίδα γιατί έχει καταστραφεί ή έχει κλαπεί. Αυτόματα θα πληρώνεται με το ή-παράβολο και με το σύστημα Δίας τα χρήματα που είναι να πληρώσουμε. Θα βγαίνει μια ψηφιακή εντολή παραγωγής και αυτή η ψηφιακή εντολή θα πηγαίνει πλέον στον πιστοποιημένο κατασκευαστή για να φτιάξει την πινακίδα. Αυτοί οι κατασκευαστές που θα είναι πιστοποιημένοι δεν θα είναι σε ένα κεντρικό επίπεδο μέσω διαγωνισμού ένας. Θα υπάρχει ένα μητρό, δηλαδή θα υπάρχει μια ομάδα τέτοιων κατασκευαστών, οι οποίοι φυσικά θα διαθέτουν την απαραίτητη μηχανολογικό εξοπλισμό, τον απαραίτητο εξοπλισμό. Θα είναι συμμορφωμένοι με τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, για να μην έχουμε παρατράγουδα, και θα κατέχουν την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή εγγραφής. Από τη στιγμή λοιπόν που θα υπάρχει όλο αυτό το μητρό, με το που θα δημιουργείται η ψηφιακή εντολή, θα πηγαίνει σε έναν από αυτό το μητρό, θα φτιάχνει την πινακίδα, θα την παίρνει και εδώ που το θέλω να ταλαιπωρήσει.
3: Δηλαδή, πραγματικά, έχουμε δύο εικόνες. Στον Πρωθυπουργό, στο Σαν Φραντζίσκο, στις ΗΠΑ, Silicon Valley, να μας μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη και στην Ελλάδα δεν έχουμε θέμα με τον τζίγκο της πινακίδας. Δηλαδή, εντάξει, παραδίδεις, δεν σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Λες, δεν υπάρχει σωσμός.
4: Και υπάρχουν και κάποιες χώρες.
3: Υπάρχει σωτηρία.
4: Μου έκανε εντύπωση στη Γερμανία. το έχουμε και εμείς στην Ελλάδα το φαινόμενο. Όταν έχεις ένα ακριβό αυτοκίνητο ή έχεις την τρέλα σου, θες να πάρεις ένα πολύ εύκολο αριθμό. Και τι έκανες, έδινες το κατητή σου για να πάρεις τον αριθμό. Στη Γερμανία λοιπόν, επειδή υπήρχε το ίδιο φαινόμενο, νομοθέτησε η γερμανική κυβέρνηση και είπε ότι όποιος Γερμανός πολίτης θέλει εύκολο νούμερο, το καταλαβαίνω, θα μου δώσει ένα παράβολο σε μένα στο κράτος, το δώσω εγώ.
3: Α, μια χαρά. Μου άρεσε, ναι, βέβαια. Θέλεις να έχεις άσους στο τέτοιο, πλήρωσε ένα παράβολο γιατί δεν τα παίρνει ο μεσάζοντας.
4: Ακριβώς.
3: Για πείτε μας τώρα για την επιστροφή ενοικίου, τι γίνεται, που ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
4: Πλησιάζει λοιπόν ο Νοέμβρης που έχουμε την επιστροφή του ενοικίου. Είτε ένα ενίκιο, είτε τα δύο, αν είσαι εκπαιδευτικός νοσηλευτής ή ιατρικό προσωπικό και είσαι εκτός του τόπου καταγωγής σου, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει η δήλωσή σου να είναι σωστά συμπληρωμένη. Έτσι λοιπόν, έχεις περιθώριο ως 30 Σεπτεμβρίου, όποιος δικαιούται πλέον το επίδομα, να κοιτάξει τη δήλωσή του και να διορθώσει λάθη. Λάθη τα οποία εντοπίζουμε είτε στους κωδικούς από 811-816, που είναι εκεί που γράφουν τα μισθώματα, δηλαδή τα χρήματα που πληρώσαμε για την κύρια κατοικία. Προσοχή μεγάλη εδώ. Δεν γράφουμε το μηνιαίο μίσθωμα, γράφουμε το σύνολο των μισθωμάτων, γιατί αυτό που θα δει στον κωδικό το σύστημα θα το διαιρέσει δια 12.
3: Δηλαδή,
4: μην έχουμε φαινόμενο όπως πέρυσι που υπήρχαν επιστροφές ενοικίου 30 ευρώ και 50 ευρώ, θα πρέπει το σύνολο του ενοικίου εκεί.
3: Μάλιστα. Κύριε Χατζαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
4: Να είστε πάντα καλά.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με τον Τζίγκο, ρε παιδιά. Μαρκάρι στο ραχαιρό, τα μου λέει ο Κυρανάκης, έχει σκυλοκαυγάδες με τον Λιμπερόπουλο, δεν μπορεί να ασχοληθεί με τις πινακίδες. Καλημέρα και πάλι. Αν έχουμε έλλειψη από Τζίγκο, ας πάρουν και από αυτόν που έχουν. Γεια σου, ο Μελέτης. Λοιπόν, με τον Τζίγκο, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, και θυμάμαι τότε την ιστορία και με τις άδειες κυκλοφορίας. Εγώ έχω ακόμα. Δηλαδή, το έχει αλλάξει εσύ. Εγώ είχα πάρει άδεια κυκλοφορίας τότε με Α4 αυτό το τυπί. Δεν το έχω αλλάξει αυτό. Αλλά τώρα έχουν γίνει όλα ψηφιακά. Δηλαδή, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, και έχουμε έλλειψη τσίγκου στις πινακίδες. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν παραγγείλει αυτοκίνητα και τους καθυστερούν την παράδοση γιατί δεν είχαν πινακίδες. Σε απόγνωση. Και όπως επίσης και αυτοί που λένε αυτοκίνητα. Γιατί πας εσύ, του λες, ναι, αλλά ο τσίγκος. Δηλαδή, έχει το αυτοκίνητο, ξέρω από πού έρχεται, αλλά περιμένει τον τσίγκο για να φτιάξει την πινακίδα. Λοιπόν, πάμε και στα άλλα θέματα, γιατί έχουμε ελληνοτουρκική ένταση. Έχουμε μία νότα όπου είναι μια πολύ προκλητική, γιατί παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Η επικίνδυνη πλευρά αυτής της νέας τουρκικής νότα δεν είναι μόνο η έκταση των περιοχών που επιχειρεί να δεσμεύσει η Άγκυρα. Είναι ότι επαναφέρει στην πράξη τη γνωστή τουρκική αμφισβήτηση του ελληνικού εναέριου χώρου μεταξύ 6 και 10. Προσέξτε, εμείς έχουμε αυτή την πατέντα γιατί οι κυβερνήσεις μας δεν αποφάσισαν ποτέ να ασκήσουν το κυριαρχικό δικαίωμα των 12. Αλλά όμως στον εναέριο χώρο έχουμε 10. Στη θάλασσα έχουμε 6 και το έχουν γράψει μάλιστα και οι Αμερικανοί αυτό. Παιδιά, ξεκαθαρίστε το τοπίο γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Δεν μπορείς στη θάλασσα να έχεις 6 και στον αέρα να έχεις 10. Δηλαδή, ο εναέριος χώρος να είναι παραπάνω από τον. Τουλάχιστον εναρμονίστε αυτό. Και τώρα έρχεται και χτυπάει σε αυτό και είναι η γνωστή αμφισβήτηση των ναυτικών μιλίων, την οποία η Τουρκία δηλώνει ρητά ότι δεν αναγνωρίζει και το κάνει σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο. Το περί προστασίας του περιβάλλοντος δύσκολα κρύβει το πραγματικό γεωπολιτικό ανταγωνισμό. Γιατί όταν οι ασκήσεις, η νότα και οι αμφισβητήσεις αρχίζουν να αλληλοεπικαλύπτονται, το πρόβλημα δεν είναι η ρητορική, είναι ο κίνδυνος ενός λάθος στον αέρα ή στη θάλασσα. Γιατί τώρα εμπλέκονται πάρα πολύ. Και επειδή είμαστε γεωπολιτικά, είχαμε την υπόθεση της Γρυλανδίας. Η Γρυλανδία δεν είναι. Θυμάστε τις απειλές, αυτό και εκείνο. Ήρθαν σε συμφωνία τελικά. Ο Τραμπ πέτυχε αμέσως ένα στόχο που είχε. Δηλαδή, επεκτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη στρατιωτική τους παρουσία. Η Ευρώπη θέλει ισχυρότερο ΝΑΤΟ στην Αρκτική και στο βάθος υπάρχουν Ρωσία και Κίνα, ενεργειακοί πόροι και νέοι θαλάσσιοι δρόμοι. Η συμφωνία περιορίζει τις εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον, τη Δανία και τη Γρυλανδία, αλλά δεν εξασφαλίζει αυτό που ήθελε ο Τραμπ, τον απόλυτο στρατιωτικό έλεγχο. Εξαφανίζει τις διαφορετικές αναγνώσεις. Γιατί άλλο μεγαλύτερο στρατιωτικό αποτύπωμα και άλλο απόλυτος έλεγχος. Και αυτή η διαφορά λέξεων στην πραγματικότητα κρύβει ολόκληρη τη συζήτηση για την κυριαρχία, την ασφάλεια και τις ισορροπίες στην Αρκτική. Και είναι πολύ κρίσιμο αυτό το θέμα. Την ίδια ώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Τραμπ πηγαίνει προς τις ενδιάμεσες εκλογές και εκεί δεν είναι τα γεωπολιτικά και οι τρέλες που ανακοινώνει, αλλά επηρεάζουν την οικονομία της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Λοιπόν, και πηγαίνοντας προς τις ενδιάμεσες εκλογές, πέρα από το ότι έχει τάξει ένα 5.000 σε κάθε ενήλικα που θα τον ψηφίσει, πάει για συντριβή, πάει για ήττα, έτσι λένε. Τώρα θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Και την ίδια ώρα, ο Τραμπ κάνει μια επίθεση στους δημοσιογράφους. Και το πρόβλημα δεν είναι αν ο Τραμπ συμπαθεί ή αντιπαθεί συγκεκριμένα μέσα ενημέρωση. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η προσωπική του αντιπάθεια μετατρέπεται σε θεσμικό αποκλεισμό. Γιατί ο πρόεδρος δεν επιλέγει ποιος δικαιούται να τον ελέγχει. Και η δημοκρατία δεν λειτουργεί à la carte. Σήμερα λοιπόν κλείνει την πόρτα σε τρεις δημοσιογράφους, CNN, Πολίτικο κτλ. Αύριο μπορεί να αμφισβητηθεί και να αμφισβητήσει ο ίδιος μια δικαστική απόφαση. Εκεί βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος. Να συνηθίσουμε ότι όλα είναι διαπραγματεύσιμα. Η ελευθερία του τύπου, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τα όρια της εξουσίας. Και αυτό το βλέπουμε το φαινόμενο να υπάρχει και σε άλλες χώρες. Και όταν αυτά πάψουν να θεωρούνται αυτονόητα, τότε πράγματι τα μικρόφωνα θα έχουν κλείσει και θα είναι πάρα πολύ αργά. Εμείς ανοίγουμε όμως το μικρόφωνο στην Άννα Μαρία Κωνσταντίνου, που είναι εδώ και έτοιμη να μας πει την καλή είδηση της ημέρας.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Θα πω κάτι σαν να είναι πρωταπριλιά. Δεν έχει καθόλου κίνηση.
3: Πλάκα κάνεις.
0: Πλάκα κάνω.
3: Δηλαδή τώρα.
0: Δεν υπάρχει χειρότερη μέρα από τη σημερινή, νομίζω.
3: Τη είπα καλή είδηση και μου λέει, δηλαδή πες μου στα μάτια. Θα πάει στη Βύση, στην αυλία, κατάλαβες ποιο είναι το θέμα.
0: Ελπίζω να πάω, δεν είναι σίγουρο.
3: Έχεις βάλει τα ψηλά μέσα εκεί να...
0: Εντάξει, έχουμε πει ότι δεν αποκαλύπτω κιόλας τις προθέσεις μου στον αέρα.
3: Α, μάλιστα.
0: Είναι.
3: Καλή είδηση θα μας πεις.
0: Λοιπόν, καλό είναι ότι πέφτουν σιγά σιγά οι τιμές του πετρελαίου.
3: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι κάτι θετικό,
3: είναι,
0: αν
3: είναι.
0: Διατηρηθεί βέβαια, γιατί συνεχώς βλέπουμε
3: πόσο
0: πάνω
3: είναι
0: κάτω.
3: Το brand, πόσο
0: 98.
3: Είναι.
0: Δολάρια το βαρέλι. Εντάξει.
3: Εντάξει.
0: Σε σχέση με αυτά που είδαμε τις προηγούμενες μέρες.
3: Μπορεί να πήγαινε 130.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Υπάρχουν ελπίδες ότι ίσως.
3: Ο Τραμπ το ρώτησε, πήρε τηλέφωνο και αυτά τι θα πει σήμερα.
0: Ναι, ναι,
3: πει κάτι,
0: εννοείται. Άμα δεν μιλήσουμε με Τραμπ, δεν γίνεται.
3: Άννα Μαρία Κωνσταντίνου, γιατί και ο Καρλούτσος, ξέρεις, έχει σχέσεις. Καρλούτσος.
0: Εννοείται.
3: Όνομα
0: και όχι μόνο με τον Τραμπ. Και με τη Μελάνια.
3: Α, να τα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων γιατί θα έχουμε περισσότερες αποκαλύψεις, τις οποίες δεν μπορώ να τις διαχειριστώ στον αέρα. Λοιπόν, ακούμε το δελτίο ειδήσεων και συνέχεια τα έχει Αθήνα. Να είστε πάντα καλά. Ψυχραιμία.
5: Αλφα Πάτρας 94,4.
6: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
7: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ-τακ-τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
10: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
10: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
11: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
12: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
13: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
14: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
15: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
16: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο, Joe Records και more.com.
17: Αλφα Πάτρας 94,4.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από τον Αλφα Πάτρας 94 και 4, Γιώργος Κλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Εδώ θα πάμε μαζί εκτός ελέγχου για να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα η επικαιρότητα, η τοπική και όχι μόνο. Μαζί μας και σήμερα θα είναι τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, τα ζαχαροπλαστεία Caravel, όπου μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα αρτοποιήματα, εξαιρετικό καφέ, το κορυφαίο παγωτό της πόλης και βεβαίως ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε γλυκό από τα Caravel, η ιστορία των οποίων φτάνει πολύ πίσω στο 1955, από την πρώτη ενασχόληση με το γλυκό και τη ζαχαροπλαστική, και αναμένεται η ιστορία αυτή να πάει και πάρα πολύ μακριά.

Λοιπόν, χθες είχαμε αρκετά προβλήματα στην Πάτρα με την δυνατή νεροποντή που έπεσε για λίγη σχετικά ώρα, αναδεικνύοντας τα σημαντικά προβλήματα που έχουμε σε υποδομές στην περιοχή για μία ακόμη φορά. Πλημμύρισε το γνωστό σημείο στην Ακτή Δημαίων. Είχαμε αρκετά προβλήματα και στην Νέα Εθνική Οδό, στην έξοδο της Πάτρας δηλαδή. Είχαμε θέματα και σε άλλες περιοχές και είχαμε και προβλήματα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας.

ό,τι αφορά την ακτή δημαίων τώρα, επειδή αυτό το θέμα το είχε αντιμετωπίσει η Πάτρα και το περασμένο, τον περασμένο χειμώνα, το καρναβάλι δηλαδή. Θα θυμάστε αρκετές και αρκετοί από εσάς ότι τότε είχε κλείσει ο δρόμος για κάποιες ώρες στην ακτή δημαίων, γιατί είχε πλημμυρίσει, είχαν πλημμυρίσει και τα δύο ρεύματα. Είχαν ακολουθήσει συσκέψεις των αρμοδίων για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Το οποίο φαινόμενο έχει συγκεκριμένα αίτια. Εκεί υπάρχει ένας παντορικός αγωγός που συγκεντρώνει όμβρια, ύδατα, αλλά δυστυχώς και λίμματα. Θυμίζω ότι εκεί δεν έχει γίνει βιολογικός, δεν υπάρχει υποχέτευση, δεν υπάρχει διαχείριση των λιμάτων. Το βασικό ζήτημα εκεί είναι ότι η στάθμη του δρόμου είναι χαμηλότερη από τη στάθμη της θάλασσας, εδώ και καιρό. Εκεί λοιπόν με πρωτοβουλία της περιφέρειας τοποθετήθηκε ένα σύστημα με αντλίες, το οποίο όταν πλημμυρίζει ο δρόμος γίνεται απάντληση των ομβρίων υδάτων. Αυτό δεν έγινε γέρος χθες, καθυστερήσανε αρκετά και γι' αυτό είχαμε αυτή την πλημμύρα. Όμως κάθε φορά που θα βρέχει, για να είμαστε συνοημένοι, γιατί νομίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα της Αφρικής με λευκούς κατοίκους, όπως έλεγε ο Χάρι Κλίν, κάθε φορά που θα βρέχει θα έχουμε το ίδιο. Και θα πηγαίνει μετά με την αντλία να τραβάει τα νερά, αφού θα έχει πλημμυρίσει ο δρόμος. Η σοβαρή και οριστική λύση που έχουν και οι τεχνικοί δώσεις στους αρμόδιους είναι να σηκωθεί το ύψος του οδοστρώματος. Όσο η θάλασσα θα είναι ψηλότερα από το δρόμο, θα έχουμε τέτοια ζητήματα. Είναι ένα πολύ μεγαλύτερο έργο από τα μπαλώματα που γίνονται τώρα, αλλά είναι ένα έργο που ενδεχομένως θα πρέπει κάποια στιγμή να εξετάσουν οι αρμόδιοι, δήμοι, περιφέρεια, δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Και επειδή έρχεται χειμώνας, ας δουν στη ΔΕΙΑΠ εκεί να καθαρίσουν για τα φρεάτια, γιατί φοβάμαι ότι εάν με 3/4 δυνατή βροχή, γιατί τόση ήταν, μία ώρα το πολύ χθες η δυνατή βροχή το πρωί στην Πάτρα, μετά έβρεχε αλλά όχι τόσο πολύ, εάν με μία ώρα είχαμε αυτά τα προβλήματα, όταν μπούμε στο χειμώνα θα πλημμυρίσουμε παντού. Άρα λοιπόν ας εργαστούν έγκαιρα οι αρμόδιοι και ας πάρουν αυτές τις πρωτοβουλίες, ξεκινώντας από τη ΔΕΙΑΠ και τα φρεάτια και από περιοχές που έχουν ζητήματα όπως η ακτή δημαίων, για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Είμαστε το 2026, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητάμε κάθε χρόνο για την ακτή δημαίων.

Και στα δεμένικα μου λένε ότι είχαμε προβλήματα. Και σε περιοχές όπως το Ρίο, στον κόμβο μετά το νοσοκομείο του Ρίου, εκεί στο γεφυράκι από κάτω που πάντα όποτε βρέχει έχουμε θέματα.

Πάντως την ίδια στιγμή η Πάτρα λέει σχεδιάζει να γίνει σοβαρός προορισμός κρουαζιέρας. Ναι ρε Ανδρέα, Ανδρέας Πολυμερόπουλος εδώ μαζί μου. Στον ήχο και στην επιλογή των τραγουδιών η Ρούλα Νικολέτα φροντίζει για όλα τα πάντα τα υπόλοιπα. Προορισμός, ναι Ανδρέα, κρουαζιέρας. Πήγα να λέει στο Las Palmas. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ, ο κ. Αναστασόπουλος, και μία αποστολή από το Επιμελητήριο Αχαΐας, και θα γίνουμε προορισμός, να ξέρεις. Στο μεταξύ έχει πλάκα, γιατί όσο εμείς συζητάμε και πηγαίνω έρχονται στις αποστολές, τον κύριο Κουνάβη, είδα τον Αναστασόπουλο, πάνε οι άνθρωποι, καλά κάνουν, μέσα στο μέρος δουλειάς είναι. Το Κατάκολο, που είναι ένα χωριό στην Ηλία, έχει εδώ και χρόνια δημιουργήσει κρουαζιέρα, ένα χωριό. Έρχονται χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο, χιλιάδες. Τα κρουαζιερόπλοια δένουν σε ένα χωριό της Ηλίας, το οποίο βέβαια έχει την ευλογία να είναι κοντά στην αρχαία Ολυμπία. Αλλά δεν έχει τίποτε άλλο. Και στην Πάτρα, η οποία υποτίθεται ότι είναι η πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη, Ιταλία δίπλα μας, μεγάλη πόλη κτλ. Ήρθε ένα κρουαζιερόπλοιο το καλοκαίρι, ένα. Έπιασε εδώ. Το υποδέχθηκε ο Αναστασόπουλος του ΟΛΠΑ. Βγάλανε ανακοινώσεις. Λες και ήρθε ο στόλος στην Τρούμπα. Λοιπόν, επειδή όλα αυτά λίγο θέλουν να γίνουν σαχλά, εάν δεν γίνει σοβαρός σχεδιασμός. Είναι πολύ καλή συζήτηση και προφανώς πρέπει να έρθει η κρουαζιέρα. Αλλά επειδή έχουμε χάσει πολύ χρόνο σε μεμονωμένες, αποσπασματικές και αναποτελεσματικές ενέργειες, που πολλές φορές γίνονται και για τα μάτια του κόσμου και για την επικοινωνία, αυτά τα πράγματα θέλουν ένα σοβαρό σχεδιασμό. Και για να γίνεις προορισμός δεν φτάνει να έρθει κρουαζιέρα. Πρέπει να έρθει κρουαζιέρα όπως πρέπει. Οργανωμένα, έχοντας σχεδιάσει την προβολή της πόλης, έχοντας σχεδιάσει την υποδοχή αυτών των ανθρώπων. Αλλιώς του χρόνου θα ξανασυζητάμε τα ίδια, θα ξανακάνουμε επαφές. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα για την κρουαζιέρα και για αυτές τις πρωτοβουλίες και για το αν θα έρθει ο στόλος, αν θα έρθουν οι τουρίστες. Γιατί οι τουρίστες είναι ένα πονεμένο ζήτημα για την Πάτρα. Το καλοκαίρι που πέρασε, όποιος κυκλοφορούσε στην πόλη της Πάτρας, ειδικά από τέλος Ιουλίου, Αύγουστο και τα λοιπά, δεν βλέπω άνθρωπο. Την ίδια περίοδο, στην πόλη της Καλαμάτας, μέσα στην πόλη της Καλαμάτας, γινόταν το αδιαχώρητο. Η σύγκριση της Πάτρας με οποιαδήποτε πόλη, οποιαδήποτε, είναι περίπου στα κυβικά της από πλευράς πληθυσμού, έκτασης κτλ. Είναι σύγκριση που θα μας προκαλέσει μεγάλη θλίψη, πιστέψτε με.

ένα από τα στοιχεία που συγκροτούν το αναπτυξιακό όραμα της πόλης, τις εκκρεμότητες τις μεγάλες που έχουμε από πλευράς έργων υποδομής, είναι και το μεγάλο θέμα του τρένου. Άλλη πονεμένη ιστορία. Γιατί εκτός από αυτά που σας είπα προηγουμένως για αυτές τις αστειότητες με την κρουαζιέρα, στο μεταξύ εμείς δεν έχουμε και τρένο. Έτσι. Οι λόγοι είναι πολλοί, αλλά το ζήτημα είναι ότι έχει χαθεί πάρα πολύ χρόνο και είχαμε μια παρέμβαση που νομίζω αξίζει να μείνουμε σε αυτήν για τα επόμενα λεπτά από τον πρόεδρο του Τεχνικού Μετρητήριου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Βαγγέλη Καραχάλιο, ο οποίος εκφράζει την κραυγή αγωνία του για αυτές τις καθυστερήσεις και για την υπόθεση του τρένου, για τον οποίο νομίζω τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Θέλω να τον καλημερίσω. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα.

0: μέσα από την ώρα που υπάρχει πολιτική απόφαση, όχι, δεν είναι πρόβλημα. Mm. Από την ώρα που προφανώς υπογειοποίηση ενός τρένου όταν περνάει μέσα από τον αστικό ιστό της Πάτρας, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης, είναι η βέλτιστη λύση. Mm. Όμως, ξαναλέω, αν παραμείνουμε σε αυτό και δεν δούμε, ωραία, υπογειοποιημένο, σχεδιάστηκε μια ανάπλαση αυτή τη στιγμή και παρουσιάστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο ένα τμήμα της, με ένα τρένο το οποίο δεν φαίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε που έχει στάσεις, δεν ξέρουμε που ανεβαίνει, που κατεβαίνει, δεν ξέρουμε που είναι εξαιρεσμοί του, δεν ξέρουμε που είναι τα ήττα ζήτα του. Άρα, πώς σχεδιάζουμε το μέλλον της πόλης, χωρίς να ξέρουμε από πού περνάει και με ποιο τρόπο και ποιες τεχνικές προδιαγραφές έχει για να σχεδιάσουμε πάνω σε αυτό την ανάπλαση.
1: Τώρα, κύριε Καραχάλη,
0: με την οθόνη Σαμαλίας.
1: Υπάρχει και ένα πρόβλημα συγκυρίας, γιατί ξέρετε τώρα στην κυβέρνηση. Είναι βέβαιο ότι δεν σκέφτονται το τρένο στην Πάτρα. Οι άνθρωποι έχουν εκλογές σε λίγους μήνες. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι αυτή την περίοδο πρόκειται να ασχοληθεί κανένας με το τρένο στην Πάτρα και σας το λέω με τη δική μου εμπειρία τόσων χρόνων από τις προτεραιότητες που βάζει, ένα κόμμα που σε λίγους μήνες έχει εκλογές. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς η Πάτρα δεν φαίνεται να είναι προτεραιότητα εδώ που τα λέμε της κυβέρνησης. Έτσι κι αλλιώς.
0: Εδώ οι φορείς πρέπει να συνταχθούν. Πρέπει
1: Άρα λοιπόν είναι ζήτημα των φορέων. Εδώ ξαναγυρίζω. Δεν πρέπει εμείς από εδώ να πιέσουμε την Αθήνα να τελειώνουμε με αυτή την εκκρεμότητα. Και πώς θα το κάνετε αυτό?
0: Τότε έχει κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια. Έχουμε στείλει πάνω από 5 έγγραφα τα οποία έχουν κοινοποιήσει όλους. Έχουμε αρθρογραφήσει πάνω από 4-5 φορές.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα να ασκήσουμε πίσω. Ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε σε κάποιον να κάτσει σε ένα τραπέζι ή να μας καλέσει σε ένα τραπέζι. Είμαστε εδώ, γνωρίζουμε το πρόβλημα. Αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά και πιο σφαιρικά ενδεχομένως κάποια πράγματα. Δεν μπαίνουμε στη λογική της πολιτικής, παρότι τα πάντα είναι πολιτική. Κάθε έργο έχει πολιτική απόφαση από πίσω του. Εμείς ζητάμε το βέλτιστο για την πόλη. Και ταυτόχρονα περιμένουμε από τους αρμόδιους φορείς, προφανώς πρώτα την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειακή και δημοτική, να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση, να ασκήσει πίεση, να πάρει τους τεχνικούς φακέλους, να συζητήσουμε και
1: Άρα καλείται την περιφέρεια και το Δήμο να αναλάβουν δράση για το θέμα του τρένου.
0: Προσωπικά δεν καλώ κανέναν, ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν. Εμείς δηλώνουμε παρόντες όταν και όποτε χρειαστεί να συνεισφέρουμε με το δικό μας τρόπο και λόγο, τον τεχνοκρατικό και τον επιστημονικό, σε αυτή την πορεία.
1: Μάλιστα.
0: Θέτουμε το πρόβλημα, το αναλύουμε, το βάζουμε σε μια διαφορετική και νομίζω καλύτερη λογική, βοηθώντας ενδεχομένως όσους κρυθούν και μάλλον κρυθούν να πάρουν αποφάσεις, να το δουν ολιστικά. Ξαναλέω. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα, ένα από τα μεγάλα, είναι ότι το τρένο το αντιμετωπίζουμε στην Πάτρα πάρα πολύ καιρό ως μίασμα, ως κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Όταν αλλάξουμε λογική, ενδεχομένως μπορούμε κάτω από αυτή την ομπρέλα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διεκδικήσουμε αυτό που πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια σιδηροδρομική γραμμή, ως ένα τεχνικό έργο. Πρέπει να γίνει κομμάτι της πόλης. Για να γίνει κομμάτι της πόλης χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί ποτέ.
1: Μάλιστα,
0: μα ποτέ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας προβοκάρω λίγο πηγαίνοντας προς το τέλος, γιατί είναι και μέρος της δουλειάς αυτή, αυτό. Μαθαίνω ότι γίνεται μια δημοσκόπηση για το Δήμο της Πάτρας. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι από την εταιρεία, από συγκεκριμένη εταιρεία, τώρα να μην την πούμε στον αέρα. Έχουν πάρει ήδη τηλέφωνο αρκετούς πατρινούς και αρκετές πατρινές και τους ρωτούν. Θέλετε να σας πω τα ονόματα?
0: Δεν έχω αντίρρηση.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Θα καταλάβετε την ερώτηση.
1: Να ξεκινήσω. θα καταλάβετε την ερώτηση από το πρώτο όνομα. Λοιπόν, τα ονόματα που ρωτούν είναι Καραχάλιος, Σβόλης, Κατσιφάρας, Πελετίδης, Σκαρμέας, Αναστασόπουλος, Ψωμάς, Λουλούδης. Δεν πιστεύω να έχετε τίποτα τέτοιες βλέψεις, δεν το ξέρω. Αλλά...
0: Όχι, δεν έχω ποτέ φράσει τέτοιες...
1: μου κάνει εντύπωση όμως. Κοιτάξτε, εγώ πρέπει να πω ότι είστε από τους πιο δραστηριούς προέδρους του ΤΕ. Αυτό νομίζω σας το αναγνωρίζουν όλοι. Τώρα, αν έχετε άλλες βλέψεις πολιτικές και άλλες, θα μας πείτε εσείς.
0: Επιτρέψτε να σας πω, γιατί ήταν φίλοι και συνάδελφοι και υπηρέτησαν το θεσμό, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία 25-30 χρόνια που μπορώ εγώ να θυμηθώ πίσω, όλοι οι πρόεδροι.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Έναν προς έναν.
1: Το ΤΕ γενικώς είναι από τους πιο δραστήριους φορείς.
0: Νομίζω ότι το ΤΕ της Ελλάδας κρατάει γερά και κρατάει θερμοπύλες εξαιτίας των προέδρων που προηγούμενοι.
1: Σωστά, σωστά. Και ο Γιαννάκης, ο Αϊβαλής, όλοι οι προηγούμενοι. Όλοι.
0: Ο Ζεπάτος και ο Κοτσάνης και πάρα πολλοί άλλοι. Και ο Χρυστόπουλος διεκδικούσαν πάντα το αυτονόητο. Ξέρετε, το τεχνικό επιμελητήριο, παρότι μπαίνει και αυτό πολλές φορές στην. Στη βάναυσο της λογικής της πολιτικοποίησης, της κομματικοποίησης, στη Διοικούσα Επιτροπή το 98% των αποφάσεων είναι ομόφωνες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο συλλογικό όργανο, γιατί είμαστε επιστημονικός φορέας, δεν είμαστε συνδικαλιστικός φορέας.
1: Σωστά.
0: Διεκδικούμε το αυτονόητο και νομίζω ότι προσπαθούμε να μιλάμε με την λογική νορθή μέτρου. Άρα εκεί δεν φορούν συγκεκριμένες, τα μαθηματικά είναι

0: συγκεκριμένα. Ναι. Και αυτή η λογική βοηθάει.
1: Σωστά.
0: Άρα,
1: για πείτε μου τώρα, αν έχετε κανένα ενδιαφέρον τέτοιο που βλέπω εδώ, ότι περιλαμβάνουν το όνομά σας σε μετρήσεις για το Δήμο.
0: Δεν ξέρω γιατί περιλαμβάνουν το όνομά μου. Ναι. Προφανώς το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ενισχύει συνεχώς το ρόλο του διαχρονικά. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι σε μια περίοδο που είναι πολύ μεταβλητή και μεταβατική αναζητούν διάφορα
1: ονόματα που θα μπορούσαν να παίξουν.
0: Από εκεί και πέρα δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Εγώ υπηρετώ τον τεχνικό κόσμο όσο μπορώ καλύτερα με τις δυνάμεις και ειδικούσα.
1: Μάλιστα.
0: Χαίρομαι για αυτό το πράγμα και συνεχίζουμε τη δουλειά μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Καραχαλή, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε για αυτά τα θέματα. Είναι εξαιρετικά σημαντικά.

Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Καραχάλιο, ο οποίος ο άνθρωπος εξέπεψε πραγματική κραυγή αγωνίας για το θέμα του τρένου. Είναι αλήθεια ότι τότε έχει κάνει ό,τι μπορεί από την πλευρά του ως τεχνικός επιστημονικός φορέας για να συμβάλλει στη διατύπωση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής και στη συνδιαμόρφωση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής από την πόλη για το τρένο. Είπα και προηγουμένως, δεν θα έρθει το τρένο γιατί κανένας έχει αγωνία στην κυβέρνηση να φέρει το τρένο. Δεν ασχολείται η Αθήνα με τον άρθρο τρένο στην Πάτρα. Ειδικά τώρα που οι άνθρωποι αυτοί πάνε να κάνουν εκλογές, σιγά μην ασχοληθούν με το θέμα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη πίεση, η οποία πρέπει να αρχίσει. Καταλαβαίνω, είχαμε και καλοκαιράκι, χαλαρώσατε κιόλας λίγο εκεί στους φορείς. Να πιέσετε, γιατί δεν είναι δυνατόν το 2026 να συζητάμε εάν η Πάτρα θα έχει τρένο. Την πληρώνει και η Ηλία από αυτήν την ιστορία. Αυτό που ρώτησα πριν κλείσουμε τον κύριο Καραχάλιο, τον πρόεδρο της Δυτικής Ελλάδας, για τη δημοσκόπηση, είναι πραγματικό. Φαίνεται να είναι μια δημοσκόπηση γνωστής εταιρείας, η οποία προσπαθεί να διερευνήσει τις τάσεις σε σχέση με συγκεκριμένα πρόσωπα για το Δήμο της Πάτρας. Η συζήτηση ούτως ή άλλως ατύπως σε κάποιες δεξαμενές εδώ της περιοχής έχει ανοίξει και σε κάποιους χώρους. Ο κύριος Πελετίδης είναι πάνω από τα μέσα της θητείας του πλέον. Άρα πάντα η συζήτηση για τις επόμενες δημοτικές εκλογές ανοίγει κάπου εδώ. Τα ονόματα που μετράει η δημοσκόπηση, τα ξαναλέω, σύμφωνα με τις πληροφορίες τουλάχιστον, είναι το όνομα του νυν δημάρχου κύριου Πελετίδη, του Κώστας Βόλη, του επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο οποίος έχει δηλώσει και διατυπώσει την πρόθεσή του να ξαναείναι υποψήφιος δήμαρχος Πάτρας. Το όνομα του κ. Καραχάλιου, ακούσατε τον ίδιο να λέει ότι δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο. Το όνομα του κ. Αναστασόπουλου, του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠΑ, ο οποίος ούκο λίγες φορές έχει πάρει θέση για τα αναπτυξιακά ζητήματα της πόλης, κατηγορώντας τον κ. Πελετίδη ότι λειτουργεί αντιαναπτυξιακά, κυρίως στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη Μαρίνα, την κρουαζιέρα, δηλαδή με τη σχέση της πόλης με το λιμάνι της. Το όνομα του κυρίου Λουλούδη, του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας και εκδότη της Μέρας Πελοπόννησος. Το όνομα του Πέτρου Ψωμά, ο οποίος νομίζω έχει ήδη τρεις υποψηφιότητες για δήμαρχος. Δύο νομίζω, δύο ή τρεις, Ανδρέα. Τέλος πάντων, ναι, ότι θα ξανακατέβει ο Πέτρος Ψωμάς. Το όνομα του κυρίου Σκαρμέα, του πρώην αντιδημάρχου επί εποχής δημάρχου Φούρα στην Πάτρα. Έχει ξανακουστεί το όνομά του, του Αλέξου Σκαρμέα. Και το όνομα του Αποστόλη του Κατσιφάρα, ο οποίος έχει χαθεί τελευταία. Αλλά πάντα το όνομά του μπαίνει σε αυτές τις συζητήσεις. Αυτά είναι τα ονόματα που προς το παρόν φαίνεται να μετρά συγκεκριμένη δημοσκόπηση, που ξέρουμε ότι γίνεται με βάση τις πληροφορίες, δεν ξέρουμε ποιος την έχει παραγγείλει, τι αποτελέσματα θα έχουμε κτλ. Αυτά ενδεχομένως θα διαρρεύσουν τις επόμενες μέρες.

Ναι, δύο φορές ήταν ο Ψωμάς, γιατί είχε κατέβει το 14 μαζί με τον Γιάννη Δημαρά όταν έχασε τις εκλογές ο κύριος Δημαράς. Και στη συνέχεια το 19 και το 23 έκανε δική του παράταξη στο Σπιράλ και είναι πλέον παρόν στα δημοτικά πράγματα και μάλιστα δραστήριος, οφείλουμε να πούμε. Μια και λέμε για το Δημοτικό Συμβούλιο, χτες οι αθεόφοβοι προχτές ποτέ ήταν τσακώθηκαν για το πότε θα γίνει, λέει, μια τοπική αργία, αν θα είναι 4 ή 7 Οκτώβρη. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι κάνανε. Ζητήματα η Πάτρα, συζητάμε για το τρένο, συζητάμε για την κουραζιέρα, συζητάμε για τα μεγάλα προβλήματα όταν πλημμυρίζουν περιοχές. Έχει τα θέματα της αποχέτευσης που συνδέονται το 2026 άρον-άρον επιτέλους κάποιες περιοχές της Πάτρας και το κόστος μετακυλίεται στους πολίτες και φωνάζουν όπως την περιοχή του Ρίου. Έχουμε τα ζητήματα του κυκλοφοριακού που έχει γίνει ένας μόνιμος πονοκέφαλος και καθημερινός για όλο τον κόσμο εδώ και συζητήσανε και τσακωθήκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για μια τοπική αργία.

θα είναι 4 ή 7 Οκτωβρίου. Ήταν η αντιπαράθεση. Η συζήτηση άνοιξε μετά την πρόταση της Δημοτικής Συμβούλου Μάχης Σιώρου που είχε εισηγηθεί τη θεσμοθέτηση της 7ης Οκτωβρίου ως επίσημης τοπικής αργίας με αφορμή την απελευθέρωση της Πάτρας από τον Οθωμανικό ζυγό 1728. Η παράταξη του Αϊβαλία αντιπρότεινε, λέει, να γίνει στις 4 Οκτωβρίου η αργία. Και αυτή η συζήτηση έγινε μια αφορμή αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τελικά πότε θα είναι αργία, Αντρέα? Τέσσερις, δεν ξέρεις. Ούτε εγώ ξέρω ποτέ. Δεν κατάλαβα. Δεν βγάλα συμπέρασμα, πάντως δεν συμφωνήσαμε.

Στην προηγούμενη συζήτηση και μισθού μου, παιδί μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος αν θα είναι ο Πελετίδης. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Ο Δήμαρχος Πατρέων έχει δηλώσει ότι δεν είναι δικό του ζήτημα αν θα είναι πάλι υποψήφιος, γιατί η δική του παράταξη δεν λειτουργεί με τους παραδοσιακούς όρους των αστικών πολιτικών κομμάτων και των αστικών παρατάξεων. Είναι κομμουνιστές αυτοί. Είναι συλλογική, λέει, η απόφαση. Άρα το αν θα είναι πάλι ο κύριος Πελετίδης υποψήφιος δήμαρχος θα πρέπει να περιμένουμε να το καθορίσει η συνολικότερη γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Γιατί πράγματι αυτό είναι ένα βασικό μέρος συζήτησης. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι άλλοι θα είναι απέναντι, εάν δεν ξέρουμε αν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος δήμαρχος πάλι.

0: Λοιπόν, είπαμε για την κρουαζιέρα προηγουμένως. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να μιλήσουμε γι' αυτό με καλεσμένο. Γιατί τώρα δεν έχουμε το χρόνο να το κάνουμε. Θα χρειαστεί να καταλάβουμε λίγο αυτές οι κινήσεις για την κρουαζιέρα, πόσο οργανωμένες είναι. Ξαναείπα, είπα και προηγουμένως ότι είχαμε δύο παρουσίες από την περιοχή στο εξωτερικό για τα θέματα της κρουαζιέρας. Τον πρόεδρο του ΟΛΠΑ, τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠΑ, τον κ. Αναστασόπουλο, και μια αποστολή του επιμελητηρίου που πήγε στο Las Palmas για να ενισχύσει την προοπτική της κρουαζιέρας. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι είχαμε πλημμύρες. Είχαμε πλημμύρες και στο νοσοκομείο Γιος Ανδρέας, όπου εκεί δεν έχω καταλάβει γιατί πλημμυρίζει το νοσοκομείο. Το έχουμε φτιάξει 3-4 φορές. Έχουμε τον κύριο Μιχάλη Στελάτο εκεί, τον εκπρόσωπο των εργαζομένων. Καλημέρα, κύριε Στελάτο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τζί, καλημέρα στους ακροτές μας.
0: Τι έγινε στο νοσοκομείο χθες τώρα, με λίγη βροχή πάλι τα ίδια είχαμε?
1: Κοιτάξτε, έγινε συγκεκριμένα στο ταχύρυθμο κτίριο, το Γεωργίος Γεννηματάς, σε αυτό μόνο το κτίριο.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αυτό το κτίριο, από τους καλοκαιρινούς μήνες, από τον Ιούλιο, έχει αρχίσει η ενεργειακή αναβάθμιση του κτίριου.
0: Ναι.
1: Και έχουν αρχίσει οι εργασίες από την οροφή.
0: Ναι.
1: Εκεί υπήρξε κάποια τεχνική αστοχία και είχαμε αυτό, την εισρωή υδάτων σε όλο το κτίριο. Έφτασαν τα νερά σε διάσπαρτες εστίες δεκάδες,
0: ναι,
1: από σε όλους τους ορόφους, από τον τρίτο μέχρι και το ισόγειο.
0: Το ταχύρυθμο είναι αυτό όπως μπαίνουμε στο νοσοκομείο αριστερά, λέτε τώρα. Έτσι,
1: το Γεώργιος Γεννηματάς, που είναι τα διοικητικές υπηρεσίες, ναι, τα ιατρία, τα
0: εκεί ταχυστά. Έχει ασθενείς εκεί, έτσι.
1: Έχει ασθενείς, έχει κλινικές εκεί τον όροφο, ιατρία, ναι, και τα πιο, ναι, πάρα πολλά ιατρία. Τα τακτικά ιατρία του νοσοκομείου εξυπηρετούνται, ναι, σε αυτό το κτίριο.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό υπήρχε αυτό το πρόβλημα με την εισρωή υδάτων σε όλες τις...
0: Από τη στέγη, έτσι.
1: Από τη στέγη. Mm-hmm. Υπήρχε πιθανόν προφανώς κάποια τεχνική αστοχία και είχαμε αυτό το φαινόμενο.
0: Εκεί όμως, κύριε Στελάτα, δεν έχουμε κάνει πολλές φορές εργασίες, ενώ ως κράτος όχι έχουμε κάνει εμείς. Δεν έχει επιδιορθωθεί
1: Αυτό το κτίριο, κοιτάξτε, δεν υπήρχαν άλλες χρονιές παλαιότερα. Παρά ότι είναι πάρα πολλά χρόνια το κτίριο τέτοιο γεγονός.
0: Ναι.
1: Λόγω όμως ότι έχουν αρχίσει οι εργασίες εκεί, όπως σας προείπα,
0: ναι,
1: εκεί έγινε το πρόβλημα προφανώς και είχε εντοπιστεί και από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου μας, ναι, ότι σε βροχοπτώσεις πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα.
0: Άρα τώρα εδώ είναι το ζήτημα, γιατί εντάξει, πλημμύρισε χτες, ξέρω εγώ, το μαζέψανε. Αν ξαναβρέξει αύριο, θα έχουμε πάλι τα ίδια?
1: Θεωρώ όχι, γιατί όπως σας προείπα και πριν την βροχόπτωση αυτή,
0: ναι,
1: εδώ και αρκετό καιρό είχε προβλεφθεί από την τεχνική υπηρεσία, ναι, του νοσοκομείου μας. Είναι μια εργολαβία αυτή. Δεν είναι μόνο η οροφή που φτιάχνουμε, είναι οι προσόψεις, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου.
0: Ναι, καμία αντίρρηση, αλλά όταν κάνεις ενεργειακή αναβάθμιση σε νοσοκομειακή μονάδα που λειτουργεί, δηλαδή όσο εσύ δουλεύεις, κάποιος μέσα πονάει και είναι σε ένα κρεβάτι ασθενής, δεν μπορεί να μπαίνουν νερά μέσα. Είναι αδιάφορο για τον ασθενή αν κάνετε εσείς εργασίες αναβάθμισης. Καλά κάνετε, αλλά να τις κάνετε σωστά.
1: Σαφώς, και το πρώτο, και γι' αυτό έκλεισε με εντολή της διοίκησης το ταχύρυθμο, ναι, γιατί ελόγχευε ο κίνδυνος.
0: Άρα έχει κλείσει τώρα το ταχύρυθμο, δεν λειτουργεί.
1: Σήμερα είναι κλειστό.
0: Ναι.
1: Αύριο, θεωρώ, εκτός μεγάλου απρόπτου, θα, ναι, λειτουργήσει.
0: Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν, κύριε Στελάτε, οι ασθενείς?
1: Υπήρχαν ασθενείς ιατρίων, αναβλήθηκαν τα, ναι, προγραμματισμένα, ναι, ραντεβού σήμερα για άλλες μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τώρα γίνεται εν λειτουργία σε ένα κτίριο,
0: ναι,
1: και κυρίως νοσοκομείου, τεχνικές, πρέπει να προβλέπονται τα πάντα και να τηρούνται και οι κανόνες,
0: ναι, γιατί δεν κάνει, ασφαλείας. Δεν είναι... Δεν είναι

0: δηλαδή σε αυτούς που μονίμως φωνάζουν.
1: Όπως και σε όλα τα νοσοκομεία, κύριε Πή, στενάζουν από έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Δεν είναι, να πω μόνο τα επίσημα στοιχεία που είναι από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το Υπουργείο Υγείας, ότι τα τελευταία 5 χρόνια από την κορύφωση της πανδημίας είμαστε 6.500 περίπου υπάλληλοι υγειονομικοί λιγότεροι.
0: Ναι.
1: Αυτό το βλέπουν και οι ασθενείς, οι συνοδοί, οι πολίτες που επισκέπτονται τα νοσοκομεία,
0: ναι,
1: όταν έχουν κάποιον δικό τους ασθενή σε μια κλινική,
0: mm-hmm,
1: το ελάχιστο προσωπικό που τους παρακολουθεί.
0: Mm-hmm. Άρα η έλλειψη προσωπικού είναι δεδομένη, έτσι, παρότι ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι έχουμε συνεχείς προσλήψεις και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές.
1: Δεν είναι
0: και σε εργαζόμενους.
1: Οι προσλήψεις, κοιτάξτε, μην πάμε μακριά. Το Καραμαντάνιο νοσοκομείο που δεν έχει ακτινολόγους και δανείζεται πολλές φορές και εξυπηρετούνται περιστατικά από τα δύο νοσοκομεία τα μεγάλα, το Άγιον Άγιο
0: το Ρίο και το Άγιον Άγιο.
1: Κάποιες, όπως γίνεται η ενεργειακή αναβάθμιση ή εξοπλισμός, εκεί μπορούμε να πούμε, γιατί δεν είμαστε ούτε η μιζέρια ούτε μηδενίζουμε, γίνονται κάποια βήματα, αλλά η προμετωπίδα ενός ισχυρού δημόσιου νοσοκομείου, ενός εθνικού συστήματος υγείας ισχυρού, αρχίζει από το ανθρώπινο δυναμικό.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές έχουμε δει κτίρια που είναι άδεια, εξοπλισμός που είναι στα κυβότια,
0: ναι,
1: γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να λειτουργήσει.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί έγκυται το κύριο ζήτημα στα δημόσια νοσοκομεία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι στις πανεπιστημιακές σχολές της νοσηλευτικής στις 9 είχαμε τόσες κενές θέσεις που δεν επιθυμούσαν οι νέοι μας να γίνουν νοσηλευτές.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτοί που θα γίνουν πιθανόν θα μεταναστεύσουν στο εξωτερικό ή θα αλλάξουν και επάγγελμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά είναι επίσημα στοιχεία. Δεν τα λένε ούτε η μιζέρια, ούτε οι συνδικαλιστές, ούτε οι εκπρόσωποι. Τα βιώνουμε εμείς και τα βιώνουν οι πολίτες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και το Άγιος
1: όταν επισκέπτονται τα δημόσια νοσοκομεία, όταν είναι δύο νοσηλευτές σε μια βάρδια, σε μια κλινική με 40 ασθενείς, όταν αυτό που γίνεται στο τμήμα επιβόντων περιστατικών με τα ράζα που μένουν 24 και 35 ώρες οι ασθενείς πάνω σε ένα ράζο μέχρι να βγουν.
0: Η αναμονή στα επίγοντα, κρεβάτι, πόσο είναι, κύριε Στελάτε, στον Άγιο Ανδρέα? Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι έχει πέσει η αναμονή πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις μονάδες.
1: Η αναμονή στα ράζα, τη στιγμή που έχουμε τεράστια έλλειψη κλινών, είναι πανελλαδικό το φαινόμενο.
0: Ναι. Όταν, αφήστε το πανελλαδικό, στον Άγιο Ανδρέα πόσο είναι?
1: Στον Άγιο Ανδρέα είναι πάνω από 6 ώρες. Όχι μόνο για να εξυπηρετηθεί. Το ζητούμενο είναι ότι λόγω ελλείψεως κλινών σε κλινικές, μένει ο ασθενής μέσα σε ένα ράτζο στο τμήμα επικόντων περιστατικών που ταυτόχρονα γίνεται και κλινική και τμήμα επικόντων περιστατικών πάνω από 24 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μένει ο ασθενής και είναι η εισαγωγή, αλλά δεν είναι σε κλινική.
0: Αλλά δεν έχει μπει στο δωμάτιο.
1: Στο τμήμα επικόντων περιστατικών.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Όταν είναι οι κλίνες ανά χίλιους κατοίκους είναι στην Ελλάδα 3,5, δηλαδή με τα 10 εκατομμύρια έχουμε 35.000 κλίνες, όταν ο μέσος όρος κλινών ανά χίλιους κατοίκους στην Ευρώπη είναι 5,3, δηλαδή θα έχουμε 53.000, εκεί έγινε το φαινόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για να ανοίξουν οι κλίνες σε όλο το νοσοκομείο και στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, θέλει ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Απέναντίας όμως και έχουμε ένα άλλο κυρίαρχο ζητούμενο στον Άγιο Ανδρέα, λόγω ελλείψεων κτηριακών υποδομών δεν μπορούμε να αναπτύξουμε άλλη μια κλίνη.
0: Ναι. Θα πρέπει να δημιουργηθεί άλλο ένα κτίριο, τι εννοείται?
1: Σαφώς και να ενισχυθεί και με προσωπικό.
0: Ναι.
1: Για να μπορούμε να εκλείψει και να μπορούμε να έχουμε περίθαλψη ποιοτική, σύγχρονη και να μην ταλαιπωρούνται οι
0: ασθενείς. Η αλήθεια είναι ότι ο Άγιος Ανδρέας, όποτε και να πας, δίνει την εντύπωση ενός πυγμένου νοσοκομείου. Δηλαδή ενός νοσοκομείου που φτάνει στα ωριά του.
1: Σαφώς.
0: Και κτηριακά και από θέμα χώρων, θέλω να πω.
1: Δεν υπάρχει χώρος να αναπτύξεις κι άλλες κλινικές έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Και εν ελλείψη πρωτοβάθμιας φροντίδας που δεν υπάρχει ένα φίλτρο και εισέρχονται με το παραμικρό πρόβλημα οι πολίτες σε τριτοβάθμια νοσοκομεία, όπως και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κυρίως σε κάθε εφημερία, εκεί έγκυται το πρόβλημα και δημιουργείται αυτή η κατάσταση.
0: Και τα τελευταία χρόνια ο Άγιος Ανδρέας έχει υποστεί τεράστια πίεση από τον κόσμο. Είναι από τα νοσοκομεία που σηκώνει μεγάλο υγειονομικό φόρτο, έτσι.
1: Κύριε Πηγή, το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας είναι μετά σε όλη την έκτη κοινωνική περιφέρεια είναι το τρίτο νοσοκομείο σε δυναμικότητα.
0: Το τρίτο.
1: Από τα δύο πανεπιστημιακά, του Ρίου και των Ιωαννίνων, ο Άγιος Ανδρέας είναι το τρίτο σε δυναμικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό θα πρέπει και η πολιτεία, το Υπουργείο, να το στηρίξει με κτηριακές υποδομές.

0: δομές και με ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό.
1: Μάλιστα.
0: Εξυπηρετούμε όλη την οδηγητική Ελλάδα.
1: Μάλιστα,
0: σε εφημερία θα αναλλάξουμε το πανεπιστημιακό.
1: Εφημερίες τώρα θα γίνονται κανονικά αφού λυθεί το θέμα με την πλημμύρα. Από αύριο,
0: η εφημερία και αυτές συνεχίστηκε απρόσκοπτα και η αυριανή.
1: Αλλά δεν επηρεάζονται οι εφημερίες από την πλημμύρα.
0: Μάλιστα. Και θεωρώ ότι θα λειτουργήσουν και αύριο κανονικά τα τακτικά γιατρία, δηλαδή όλο το ταχύριθμο κτίριο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στελάτε. Θα τα λέμε κατά καιρούς για την κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στα νοσοκομεία. Είναι ένα από τα βασικά και αντιπροσωπευτικά δείγματα ενός κράτους που σέβεται τον πολίτη, τον αφροντίζει με συνθήκες αξιοπρεπείς και ανθρώπινες για την υγεία του.

μιας και είπαμε για την πλημμύρα στον Άγιο Ανδρέα, κρατάω την εκτίμηση του κυρίου Στελάτου ότι αύριο θα λειτουργήσει το ταχύρυθμο και θα ξαναγίνουν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού που ακυρώθηκαν για σήμερα στο νοσοκομείο. Εν όψη των καιρικών φαινομένων που θα αρχίσουν μοιραία να γίνονται όλο και πιο έντονα, υπάρχει και μια ενεργοποίηση της πολιτικής προστασίας. Ο αντιπεριφερειάρχης ΑΧΑΗΣ, ο κ. Ζαΐμης, απέστειλε επίγουσα επιστολή στο Υπουργείο προκειμένου να τεθεί ο Δήμος Πατρέων και ο Δήμος Αιγιάλιας με αφορμή τα χθεσινά καιρικά φαινόμενα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με την ουσία της έκτακτης ανάγκης, προφανώς και δεν είναι έκτακτη ανάγκη, τώρα μια νεροποντή μιας ώρας, αλλά με βάση το νομό η πολιτική προστασία για να παρέμβει σε χυμάρους όπου έχουν μαζευτεί νερά και σε διάφορα σημεία πρέπει να υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Και φαίνεται ότι σήμερα θα υπάρχει αυτή η απόφαση προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις σε σημεία, σε χυμάρους που έχουν επιβαρυνθεί από το χθεσινό αρκετό νερό που έριξε, για να μην έχουμε υπερχιλήσεις σε μια επόμενη νεροποντή.

Οι καταιγίδες δεν συνεχίστηκαν, τα φαινόμενα δεν συνεχίστηκαν. Σήμερα θα έχουμε έως και 23 βαθμούς θερμοκρασία. Άρα έχουμε επιστροφή της λιακάδας και του καλύτερου καιρού. Το καλοκαίρι, όπως βλέπετε, αντιστήκεται, δεν θέλει να φύγει με τίποτα.

το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τη δημοσίευση του Meteo.gr έως και τις 6 παρα 20 χθες είχαν καταγραφεί κατά τόπο στην Αχαΐα περισσότερα από 40 χιλιοστά βροχής από την ισχυρή καταιγίδα. Σημαντικό ύψος βροχής, όχι βέβαια όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεγαλύτερο στην Ελλάδα καταγράφηκε στην Κύμη της Εύβοιας με 115 χιλιοστά βροχής.

Λοιπόν, έχουμε και ανακοίνωση από την Εταιρεία Διανομής Αερίων για τα έργα που θα γίνουν και που αυτήν την εβδομάδα σας είχαμε πει τη Δευτέρα, αλλά έχουν προσθεθεί δύο σημεία. Έχουμε λοιπόν μέχρι και την Πέμπτη, μέχρι και αύριο, τα έργα θα είναι Αρχιεπισκόπιο Ορωθέου, είναι δηλαδή, όχι θα είναι, από Σμύρνης έως Σολομού, επίσης η Ορωθέου από Σολομού έως Μεζόνος, Γεωργίου Ολυμπίου, Κορίνθου, από τη Ζαΐμιος και την Όρμαν,

Όχι, γιατί ο Ολυμπίου είναι από 28 Σεπτεμβρίου, από την άλλη εβδομάδα. Θα ξεκινήσει, όπως και η Κορίνθο από τη Ζαΐμιο στην Όρμα, θα ξεκινήσει σήμερα μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Είναι τα έργα τα οποία προκαλούν σημαντική όχληση, αλλά είναι ένα έργα απαραίτητα για να έρθει κάποτε το φυσικό αέριο και να συνδεθούν οικογενειακά και επιχειρήσεις, κάτι που έχει γίνει και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη εδώ και χρόνια.

φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, αφήσαμε σε κρεμότητα μια συζήτηση για την κουρασιά, θα την κάνουμε αύριο. Δεν είπαμε ότι σήμερα γιορτάζουν οι Ξανθίποι, η Ξανθούλα, ο Ξάνθιπος, Ανδρέα. Ένα Ξάνθιπο, καμιά πολύ ξένη, καμιά ήριδα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, ανανώνοντας το δικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 9 εδώ στον Α94 και 4, εκτός ελέγχου. Μαζί μας και σήμερα ήταν τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας. Ζαχαροπλαστεία Caravel με 6 σημεία στην πόλη. Όλο και κάποιο θα είναι κοντά σας για να απολαύσετε τα καλύτερα αρτοποιήματα. Εξαιρετικό καφέ, το κορυφαίο παγωτό της πόλης, το οποίο ακόμη μπορείτε να απολαύσετε. Και ό,τι γλυκό τραβάει η όρεξή σας στην καλύτερη ποιότητα και την πιο αναβαθμισμένη εκδοχή του. Ζαχαροπλαστεία Caravel. Θα έχετε μια πολύ καλή υπόλοιπη. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια σας, γεια σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα και στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Σπύρου Πάτση στο ρεύμα προς την πλατεία Καραϊσκάκη λόγω εκτροπής φορτηγού. Παραμένουν τα προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην κάθοδο της Μεσογείων, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή ανατμήματα και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Βύρονα στο ύψος του Ζωγράφου. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλίσιο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης αλλά και τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα της κυβέρνησης σε συζήτηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται στο τρίπτυχο δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων. Τρόπους για να τερματιστεί ο πόλεμος εξετάζουν Ουκρανία και Ρωσία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αναφερόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται πρόθυμος να συμμετέχει σε μια συνάντηση με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις Ουκρανικές επιθέσεις σε διελιστήρια στη Ρωσία σοβαρό πλήγμα και επισήμανε τις επιπτώσεις του στις τιμές του ντίζελ. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια εκεχηρία στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και πόλεις κοντά στα μέτωπα. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους στο ρωσικό έδαφος με βασικούς στόχους διελιστήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, στον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, κατά τη συνάντησή του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του ναυτικού αμερικανικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των Ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε και μια πολύ καλή, όπως είπε, τρίωρη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Πτώση παρουσιάζουν τις τελευταίες ώρες οι τιμές του πετρελαίου. Στα 98 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 89 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικό δρόμο. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είτε θα έχουμε συνέχεια της υπάρχουσας πολιτικής με τον κύριο Τσίπρα ή με κάποιον άλλον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, είτε θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Τσίπρας επισήμανε ότι την ικανότητα αυτή την έχει η Ελλάς. Ή εμείς ή κανείς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το ενδεχόμενο συνεργασίας, δήλωσε ότι η Ελλάς θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση του δικού της προοδευτικού σχεδίου. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες εκτίμησε ότι θα δώσουν τη λύση. Ο κ. Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει περιθώρια παρέμβασης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση παράνομης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων. Ενώπιον του μεικτού όρκου του εφετείου Αθηνών, ξεκινά σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Στις 10 παρα 20 θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Έθινα Ισνέγκα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίσει 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Ακούτε Αλφαρέντο 989, η Αφινέα ήταν Νέγκα.
5: Ο
4: Τάστας Χατζηδιάννα στην υποτιθέμενος χολύπτης και είναι εγκόμινο χολύπτης αυτός. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε σε ποιες χώρες απάντησε ο κύριος Τσίπρας ότι εφαρμόζεται αυτό το που παίρνει τα λεφτά από τους πλούσιους.
5: Ναι.
4: Από πού τα παίρνουν για...
6: Είχαμε μείνει στον πατριωτικό φόρο, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, γιατί ακόμα δεν το έχουμε αποσαφηνίσει αυτό ποιους αφορά, από ποιο ποσό και πάνω θα είναι, αν θα μπει σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία, αν θα αφορά και τα χρήματα στις τράπεζες, αν θα αφορά και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πείτε μια τελευταία κουβέντα για να πάμε λίγο στα πιο πολιτικά στις δημοσκοπήσεις.
7: Εφαρμόζεται σε μια σειρά από χώρες αυτό.
6: Ναι.
7: Εφαρμόζεται στην Ελβετία χρόνια, εφαρμόζεται στην Νορβηγία, εφαρμόστηκε στην Ισπανία. Εφαρμόζεται τώρα στην Ουγγαρία. Λοιπόν, για να εφαρμοστεί όμως, και αν ήθελα να, θέλω να είμαι σοβαρός απέναντί σας, θα μπορούσα να βγω και να σας πω αυτό και αυτό τόσο θα αποφέρει και μάλιστα να σας πω αυτά θα τα δώσουμε για να δώσουμε 13 σύνταξη. Δεν το κάνω. Λέω ότι στη χώρα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος του περιουσιολογίου. Διαφωνεί κανείς με αυτό?
6: Άρα πρώτα περιουσιολόγιο λέτε.
7: Βέβαια,
6: να δούμε τι έχουμε.
7: Διαφωνεί κανείς με αυτό? Μάλιστα.
6: Όχι, δεν νομίζω. Έτσι, και άλλοι το λένε. Λοιπόν, πρέπει να γίνει.
7: Αν διαφωνεί, πρέπει να μας εξηγήσει γιατί διαφωνεί. Και όταν εφαρμοστεί και ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, λέμε ότι οι πιο ισχυροί πρέπει, γιατί έχουν τις περισσότερες δυνατότητες, να βάλουν πλάτη για το 99%.
6: Άρα δεν αφορά το.
4: Λοιπόν, προσέξτε. Στην Ελβετία. Στην Ελβετία είναι άλλο Παπά Ευαγγέλιο. Η Ελβετία δεν είναι χώρα, είναι τράπεζα. Η Ελβετία δεν είναι μια χώρα κανονική όπως είναι η χώρα μας.
5: Ναι. Τι κάνουμε αυτή τη συγκρίση, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ.
4: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή η Ελβετία είναι μια χώρα, να πει κανείς. Τράπεζα είναι, ένας τραπεζικός οργανισμός που οι κάτοικοι ζουν όπως ζουν.
5: Μια ουδέτερη χώρα,
4: μια ουδέτερη
5: και...
4: χώρα δεν έχει γνωρίσει πολέμους.
5: Ακριβώς.
4: Δεν είναι το ίδιο. Και έχει τεράστια διαφορά. Και για να κάνεις μια κατάθεση.
5: Έχει δεχτεί χρήματα Ισραήλ.
4: Περίμενε να σου πω μια λεπτομέρεια. Μου το είπε φίλος μου εμένα. Για να κάνεις κατάθεση στην Ελβετία, να πας σε μια τράπεζα όπως πας εδώ, να εκπέμπει ένα βιβλιάριο και λες: έχω ένα 500 άρικο, 200 ευρώ να ανοίξω το νερό. Όπως το ανοίγουν.
5: Με 5 ευρώ
4: σου. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, εγώ σου λέω εντάξει. Στην Ελβετία πας με ένα εκατομμύριο. Δεν μπορεί να ανοίξει λογαριασμό ένας ξένος με λιγότερα χρήματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για ποια χώρα μιλάμε. Μετά στην Ισπανία δεν εφαρμόζεται όπως το λέει ο κύριος Τσίπρας. Κάνει λάθος, δεν είναι έτσι. Είναι πολύ διαφορετικό εκεί. Και εντάξει, την επικαλείται μια χώρα η οποία εντάξει, ο πλούτος της προέρχεται από ληστείες που έχουν κάνει στις αποικίες. Εντάξει, για να εξηγιόμαστε κιόλας. Στην Ουγγαρία, η Ουγγαρία ήταν κομμουνιστική χώρα και εκεί είναι αλλιώς το έργο γιατί έχει μαφία και γι' αυτό αναγκάζονται και το κάνουν. Αυτά πρέπει να τα λέει όμως. Έτσι, δεν διαφωνώ καθόλου στο να βάλει φόρους στα υψηλά εισοδήματα.
5: Θα σταματήσει να πληρώνει μεσαία τάξη, αυτό το θέλουμε όλοι.
4: Περίμενε έτσι. Όμως, ποια είναι τα υψηλά εισοδήματα? Τα υψηλά εισοδήματα είμαι εγώ και ο Τάσος επειδή δεν μπορούμε να κλέψουμε? Όχι, δεν είμαστε εμείς τα υψηλά εισοδήματα, είδατε τι είπε ο Φωτόπουλος νωρίτερα, ότι το 70% ουσιαστικά των εισόδων από φορολογικές δηλώσεις προέρχεται από μισθωτούς και συνταξιούχους, το 70%, και οι δηλώσεις που κάνουν οι ελεύθεροι είναι 5.000, δηλαδή 5.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, εντάξει, πόσο ξεφτύλα δηλαδή αυτό το κράτος να μην μπορεί να το ελέγξει αυτό. Εγώ αυτά περίμενα να ακούσω. Ότι δηλαδή θα αλλάξω το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, θα το αλλάξω, το πετάξω αυτό, γιατί αυτό που έχουμε είναι για γέλια, δεν βρίσκει άκρη. Έχει 17.000 παράθυρα και 27.000 μπαλκονόπορτες. Δηλαδή δεν μπορείς να το εμπιστευτείς. Και να σταματήσει το κράτος να βλέπει απατεώνα τον πολίτη. Αυτό περίμενα εγώ από τον Τσίπρα να φέρει σαν καινούριο. Εντάξει, το θέμα είναι ό,τι και να λες για τον Τσίπρα, όποιος άκουσε τον Τσίπρα πριν λίγο κατάλαβε ότι το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Δεν υπάρχει Ανδρουλάκης, Γιώργος, τα είπα. Δεν ξέρω. Γιατί δεν τον καλείς να σου πει? Εγώ τον έχω καλέσει, θα έρθει εδώ για να μου τα πει. Μη φοβάσαι. Μη νομίζεις ότι δεν τον ρωτήσω. Και θα τον ρωτήσω και εξειδικευμένα. Το έχω κάνει 4-5 συνεντεύξεις του Τσίπρα. Έχω κάνει και του Μητσοτάκη και του Τσίπρα. Μητσοτάκης επίσης θα έρθει εδώ. Τους καλώ στο ραδιόφωνο, γιατί είναι πιο άνετοι και έχω περισσότερο χρόνο.
5: Να έρθουν, θα σας πούμε να υποβάλλετε και εσείς ερωτήσεις σας.
4: Όλοι θα περάσουν από εδώ.
5: Νομίζω ότι αυτό έχει ενδιαφέρον.
4: Και του προεκλογική περίοδου. Αλλά δεν προτιμώ την τηλεόραση, γιατί είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος εκεί. Ενώ εδώ είναι 2 ώρες, θα μπορέσεις μέσα σε ένα 2ωρο να ξεψαχνίσεις τα πάντα και να ρωτήσετε κι εσείς και να. Μπορεί να υπάρχει μια διαδραστικότητα, σε αυτό πιστεύω εγώ. Λοιπόν, ο Καμένος λέει για τον Τσίπρα, είπα στον Τραπ, λέει ότι οι συμφωνίες κλείνουν ευκολότερα με αριστερό πρωθυπουργό και πέρασαν όντως με μαλακό τρόπο. Λέει ο Καμένος τώρα.
5: Ναι.
4: Λέει ο Καμένος τώρα αυτό τον λόγο. Που ήταν συνεταίρος. Ήταν συνεταιρία, Τάσο, αυτή. Κατάλαβες, επειδή είσαι προοδευτικός. Ναι. Με τον Καμένο κάνατε τη δουλειά. Και σώσε τη χώρα, ναι, διαφορετικά είχαμε πάει κατακαημένοι, κατάλαβες. Τα έχει πει, λέει, και άλλη φορά ο Τσίπρας. Καλά, εντάξει, εσύ πίστευε αυτό που λέει. Εγώ σου λέω τι συμβαίνει όμως. Μακάρι να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να το κάνει, σου λέω. Ρε εσύ Κωνσταντίνε, τι δεν καταλαβαίνεις, Δάκης. Τι δεν καταλαβαίνεις, τι θα κάνει δηλαδή. Θα πάει στο Μελισσανίδη, στο Μητυλινέο και στους άλλους πλουσίους και θα τους πει φέρτε τα λεφτά. Πώς θα το κάνει αυτό το κόλπο δηλαδή, για να ξέρω. Δηλαδή, εντάξει τώρα, δεν είναι εντάξει. Σε σχέση με το κράτος που αντιμετωπίζει τον πολίτη ως απατεώνα, η γιαγιά μου η συγχωρεμένη έλεγε φασόλια, τρως φασόλια, μάρτυρας, καλή συνέχεια ηλία. Δεν ξέρω τι αυτό που λες, αλλά εάν δεν αναμορφώσουν το φορολογικό σύστημα και να το κάνουν δίκαιο και να κάνουν οικονομικούς ελέγχους. Και τι εννοώ οικονομικούς ελέγχους, για να το ξεκαθαρίσω, δηλώνω εγώ 5.000 το χρόνο. Εντάξει. Λέει, ωραία, αφού δηλώνω 5.000 το χρόνο, κάτσε να έρθω να σου κάνω ένα οικονομικό έλεγχο, όχι εφοριακά.
5: Οικονομικό έλεγχο. Πώς ζεις, τι έχεις.
4: Έρχεσαι σπίτι, πας στην κυρία Φιναίδα, πού ζείτε,
5: ναι,
4: μαντάμ.
5: Ναι.
4: Λέει, ζω εδώ. Μάλιστα, αυτοκινητάκι έχετε, μάλιστα, τι μάρκα έχετε.
5: Ναι, ναι.
4: Αυτό το αυτοκινητάκι που καίει τόσο, άρα για να κάνεις το δρομολόγιο το χρόνο θες 10 χιλιάρικα. Ναι, εσύ δηλώνεις 5.
5: Επίσης,
4: μόνο από εκεί μπορώ να σε πιάσει.
5: Αν δεν είναι στο όνομά σου, να το βρει το αυτοκινητάκι που οδηγεί.
4: Ναι, ναι, βέβαια.
5: Αν το βρει και το οδηγεί και σε δει να το οδηγήσει. Και αυτό είναι ο οικονομικό έλεγχο.
4: Ναι, βεβαίω. Σε τι σπίτι μένετε, πόσα παιδιά έχετε, 2. Πού πηγαίνουν τα παιδιά σα, πάνε και σε ιδιωτικό.
5: Α,
4: πληρώνετε και ιδιωτικό. Για ελάτε.
5: Πισινούλα, μήπω έχουμε.
4: Να σα πω, η πισίνα δεν τη γουστάρω τι πισίνε εγώ βασικά, αλλά. Είμαι
5: δεν
4: πολύ εναντίον της πισίνας. Είμαι εναντίον της πισίνας εγώ.
5: Εντάξει.
4: Είμαι εναντίον της πισίνας.
5: Θα έπρεπε να υπάρχει για το λαό πισίνα σε όλες τις γειτονιές. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη, γιατί κάνει και ζέστη και ο κόσμος δεν έχει πάντα λεφτά να πάει διακοπές. Πισίνες θα έπρεπε να υπάρχουν. Αλλά καλός ή κακός.
4: Το στοίχημα το βάλω συνάδελφος μου, λέει, τι να βάλω. Λέει, οι γιατροί που έκαναν αυτό που έκαναν στο Μαζονάκι, οικονομούσα 10 με 20.000 την ημέρα. Τι δηλώνω. Εντάξει, θα το δει η υπηρεσία τώρα.
5: Ναι, μπορεί και να λες λίγα από ό,τι φαίνεται.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κύριε Χατζή, σε δύσκολες στιγμές περιόδου τη χώρα, αυτοί που κάνουν λεφτά στηρίξανε. Ο Νάσης Διάχος, σημερινή όχι μόνο δεν στηρίζουν, θέλουν και φοροαπαλλαγές. Μακάρι να βρεθεί κάποιος να τους πάρει τα λεφτά. Όταν κάνεις διακοπές σε σπίτι, σε σκάφος πλουσίου, μην το λες, γιατί μπερδεύεται, κατάλαβες. Δεν μπορώ αυτά εγώ, ας πούμε, από Αγγλία. Τι έγινε κάτι στις απολιστίες, εξηγήστε, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν. Το ίδιο και άλλες χώρες, όπως η Αγγλία πρώτη, η Ολλανδία, κατέκλεψαν τα πάντα από παντού. Όλος ο Χρυσός της αρχαίας Ελλάδας έκανε φτερά από τους τύπους σαν αυτού τον Έβαρτο στην Κλουσό. Ναι, άκουσε, μιλάω για αυτές τις χώρες επειδή κάνουμε συγκρίσεις. Οι χώρες αυτές ήταν αυτοκρατορίες. Είχαν απίστευτες...
5: Όλα τα καλά και όλα τα κακά της αυτοκρατορίας.
4: Ναι, απίστευτες αποικίες. Η Πορτογαλία, για να καταλάβετε, μιας και αναφέρθηκε νωρίτερα. Είχε αποικία ποια χώρα λέτε στη Λατινική Αμερική? Τη Βραζιλία. Δηλαδή η αποικία της Πορτογαλίας, όχι μόνο, ήταν μόνο, είχε και άλλες χώρες, ήταν η Βραζιλία. Οι Ισπανοί είχαν όλη τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή οι Άγγλοι τα ίδια. Δηλαδή αυτοί αφέμαξαν όλο αυτό το πληθυσμό και το πλούτο και γίνανε νοματέοι και γίνανε μεγάλες δυνάμεις. Εσύ τι είχες αποικία? Τι είχες αποικία? Ούτε λουτροκαμπινεύες δεν υπήρχαν τότε στην Ελλάδα. Αλλά τότε ήσουν κάτω από τον Τούρκο, στο Ρουσφέτη και στο Δοβλετή. Τι είναι αυτό?
5: Για αυτοκρατορίες που λες.
4: Κύριε, ναι βέβαια. Τι είναι, εντάξει. Ναι, οι Βρετανοί, η Γαλλική Αυτοκρατορία, η Ισπανική, η Πορτογαλική, η Ολλανδική, οι Βέλγοι είχαν απικταλή, είχαν απικίες.
5: Είχαν και αυτοί, ναι.
4: Μην νομίζετε ότι έτσι γίνανε αυτοί μεγάλες χώρες. Γίνανε μεγάλες χώρες γιατί εκμεταλλευτήκανε και φάγανε τα σηκώτια άλλων ανθρώπων.
5: Τα σηκώτια.
4: Τα σηκώτια.
5: Τα σηκώτια, ναι.
4: Τα σηκώτια, που λέει η γιαγιά μου. Έστω, έλα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως, ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το θέμα, λέει ένας φίλος εδώ, ο Στέφανος,
2: ναι,
1: δεν είναι να βάλουμε και άλλους νόμους. Το θέμα είναι να εφαρμοστούν οριζόντια και για όλους. Όχι να πληρώνουν οι πολίτες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τα ρουσφέτια και τις μίζες στο γαλάζιο. Γιατί πιστεύεις ότι τα ρουσφέτια και οι μίζες έχουν χρώμα? Τα λεφτά δεν έχουν χρώμα. Έτσι. Για να ξέρουμε. Έτσι. Ναι, το τραγούδι λέει «Αν ήμουν πλούσιος». Ναι. Λοιπόν, τώρα λέει, παιδιά, μη στέλνετε με πολύ μεγάλα μηνύματα, γιατί δεν μπορώ να τα διαβάσω κιόλας. Δηλαδή, θέλουμε χρόνο πάρα πολύ.
2: Ήρθε και ο Αντώνης Αντωνόπουλος εδώ.
1: Ηλίας από Ρόδο στη Φιλανδία. Μέσα στο 2026, νομίζω, ο Μάρτιος, ένας επιχειρηματίας έτρεχε στον δρόμο κοντά στα 200 χιλιόμετρα. Καταγράφηκε από τις κάμερες και του ήρθε πρόστιμο των 400.000 ευρώ. Πρόστιμο που επιδίθηκε σύμφωνα με τα περιουσιακά στοιχεία. Ο κύριος δέχτηκε, το πλήρωσε, αναφέροντας το εξής: όποιος κάνει λάθος, το πληρώνει. Αν ήταν ελληναράς επιχειρηματίας, τι θα έλεγε? Αυτά σε ό,τι αφορά για την απορία ή προβληματισμό σας, τι θα κάνει ο Τσίπρας με τους Έλληνες επιχειρηματίες? Ναι, μα εντάξει, θα τους βάλει πρόστιμο 400.000 ευρώ. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ μαζί σου. Εμένα μην βάλει. Άκουσα αυτούς, θα τους βάλει ό,τι θέλει. Τι έγινε, Αντώνη?
3: Καλά. Άκουγα λίγο Τσίπρα, έως πολύ.
1: Ναι.
3: Αν δεν γνώριζα τη φωνή, θα έλεγα ότι ήταν Πασόκ. Δεν ξέρω τι λένε. Πολιτική αλλαγή, έλεγε.
2: Προβοκάτορα, εσύ.
3: Γιατί μου προβοκάτορα?
2: Για πες.
3: Πολιτική αλλαγή.
2: Τι άλλο είπε?
3: Πολιτική αλλαγή. Okay. Εμείς, λέει, κανείς.
2: Mm-hmm.
3: Ναι.
2: Μήπως είπε, έχουμε ξανακυβερνήσει.
3: Αυτό είναι το άλλο.
2: Είπε, ξέρω τη δουλειά. Είναι ο μόνος, βέβαια, που την ξέρει στο κόμμα του. Μέχρι στιγμής.
3: Ναι, είναι τώρα. Ξέρει τώρα. Με προβοκάρεις εσύ τώρα. Ναι, ξέρει τη δουλειά. Ναι. Και έχει και όραμα.
2: Το συζητήσαμε προηγουμένως.
3: Γιατί? Ξέρει τη δουλειά. Είναι πρωθυπουργήσιμος. Mm-hmm. Εντάξει. Και έρχεται τώρα ο Ανδρουλάκης και έχει πει: το Μητσοτάκη το ξέρεις. Το Τσίπρα το ξέρεις. Εμένα δεν με ξέρεις. Δώσε μου και εμένα την ευκαιρία. Γιατί έτσι δεν λέει ο Ανδρουλάκης?
1: Για συνέχιση.
3: Έτσι δεν λέει. Ωραία.
2: Δώσε μου την
3: και αυτός λέει ότι έχει όραμα.
1: Ο άλλος πανηγυρίζει γιατί είστε δεύτερος. Έχει ξαναγίνει, ο Τσίπρας.
3: Ναι.
1: Ήρθα δεύτερος, λέει, ζήτω.
3: Είδες λοιπόν τώρα. Έρχεστε στα λόγια μου.
1: Ποια λόγια σου, μωρέ?
2: Θα είναι δεύτερος, πιστεύετε?
1: Όχι, μπορεί να...
3: Εμείς έχουμε βάλει ένα στοίχημα από χθες. Ισχύει, είναι πάνω στο τραπέζι. Με τον Άντρεα. Και οι τρεις.
1: Με τον Άντρεα, ναι.
3: Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε πει. Εμείς οι δύο συμφωνούμε, ταυτιζόμαστε.
1: Ναι, στο δεύτερο, στο
3: το Πασό.
1: Ναι, χτες είδα αυτή τη δημοσκόπηση που κάνει το Πρόταγκον, που η εταιρεία αυτή καταγγέλθηκε χτες και στην εκπομπή μου ότι επρόκειτο περί εταιρείας φιλικής προς τον Τσίπρα. Αυτό δεν το ξέρω εγώ, το είπαν αυτοί που ήταν εκεί, ο Πασόκος δηλαδή. Και λέει αυτή η εταιρεία, λέει, είναι φίλη του Τσίπρα. Εντάξει, και από 21 τον πήγανε 17.
3: Μα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ υπάρχει ένα τσίμπημα στο Πασόκ, να ανοίγουμε σαμπάνιες τώρα, ούτε αυτοί ανοίγουν σαμπάνιες. Υπάρχει όμως μια ικανοποίηση από εκεί που ήταν κολλημένη η Βελόνα. Έτσι έχει αρχίσει και τσιμπάει. Το θέμα είναι να μπορέσουν να την κρατήσουν σε ανωδική φάση και να μην τη ακατέψουν πάλι, την τσαλακώσουν τη Βελόνα. Το άλλο που φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια σταθερότητα ή και αρχίζει και χάνει ο Τσίπρας. Υπάρχει αυτό, δηλαδή τσιμπάει το Πασόκ, σταθεροποιείται ο Τσίπρας, μειώνει το Πασόκ την ψαλίδα με τον Τσίπρα.
2: Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, νομίζω.
3: Αυτό είναι το βασικό.
2: Πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε.
3: Και εκεί νομίζω ότι ποντάρουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το μεγάλο χρονικό διάστημα ευνοεί το Πασόκ που παίζει σε αυτή τη στρατηγική, γιατί εκεί έχουν επενδύσει από την αρχή, δηλαδή είναι... Εγώ θα έλεγα ότι ο Ανδρουλάκης ήταν ο πρώτος που πίστεψε τον Μητσοτάκη που έλεγε ότι θα κάνω την άνοιξη εκλογές.
1: Κι εγώ.
3: Κι εγώ. Αλλά εμείς δεν έχουμε κόμμα, αυτός έχει. Οι άλλοι τσιμπήσανε. Και βιαστήκανε. Γιατί όσο
1: καλά, εσύ, Αντώνη, λέει, φοράς τα γυαλιά του Άδωνη. Μήπως έβλεπες κανένα βίντεο στα γυαλιά με μαγειρική την ώρα του Τσίπρα Εγώ? Θα μας πεις για τον Ανδρουλάκη που προμοτάρεις, γιατί δεν βγαίνει δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Πρόσεξε, μην πάφεις από το τσίμπημα του Νικολή Γιώργος.
3: Για μένα το λέει.
1: Αντώνη, σε λένε.
3: Ναι. Τα γυαλιά του Άδωνη φοράω.
1: Ναι, και έβλεπες, λέει, η μαγειρική ήθελα που μιλάει ο Τσίπρας.
3: Αυτό το γυαλί καταρχάς δεν μπορεί να το υποστηρίξει ο Άδωνης.
1: Αυτό που φοράς εσύ.
3: Αυτά που φοράω σήμερα, ναι.
2: Όχι, έλεγε τα άλλα που είχε ο Άδωνης.
3: Ναι, τα high-tech, τα τέτοια. Ναι. Εγώ δεν έχω τέτοια. Είμαι high-tech μόνος μου εγώ.
1: Που προμοτάρεις τον Ανδρουλάκη, λέει.
3: Προμοτάρω τον Ανδρουλάκη. Η πραγματικότητα είναι. Εγώ τον προμοτάρω. Εγώ προμοτάρω τον Ανδρουλάκη. Ωραία.
1: Έτσι λέει ο άνθρωπος.
3: Ναι, έτσι λέει. Τόσο ξέρει, τόσο ακούει, τόσο με διαβάζει.
1: Ο Γιώργος είναι αυτός.
3: Γεια σου, Γιώργο. Μην το πεις πουθενά όμως. Σε άλλους. Δεν υπάρχει. Απλώς είναι. Ναι.
1: Τι καλός άνθρωπος είμαι.
3: Ο καλύτερος, εγώ έχω να πω τίποτα. Εγώ απλώς μεταφέρω αυτή την εικόνα η οποία είναι από τη ΔΕΘ και μετά. Και στη ΔΕΘ επίσης, εγώ θέλω να το
1: υπάρχει
3: ξαναπώ.
1: Υπάρχει μια άλλη μέτρηση όμως την οποία αγνοούν και οι ίδιοι πολιτικοί αρχηγοί. Mm-hmm. Ακόμα και φιλικά προσκύμενες εταιρείες όπως αυτή που λέγανε χθες, ή δηλαδή η προράτα που είναι προς τα αριστερά και αυτοί mm-hmm. είναι κομμουνιστές. Ναι. Μην ακούς, Αντώνη, λέει μια φίλη εδώ.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Δεν ακούω.
1: Όταν ρωτήθηκαν ποιο από τα προγράμματα είναι εφαρμόσιμο, η μεγάλη πλειοψηφία είπε για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είπε ούτε του Τσίπρα ούτε του ΠΑΣΟΚ.
3: Είπα εγώ για εφαρμόσιμο.
1: Όχι, σου λέω τι λέει η δημοσκόπηση.
3: Α, η δημοσκόπηση, ναι.
1: Ελάτε, Τάσο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν.
1: Και επίσης, εγώ
2: λέει εδώ πέρα, γιατί δεν βγαίνει δεύτερο.
1: Το Πασόκ.
2: Αν δεν φύγει ο Ανδρουλάκης, λέει το Πασόκ δεν έχει μέλλον, λέει ο Δάκης. Υπάρχουν νέα γυαλιά που σε ξεγυμνώνουν, εξαφανίζει τα ρούχα μας.
1: Έλα τώρα.
3: Αυτό είναι χρόνια.
1: Αυτό ήταν παλιό, δεκαετία 80. Του. Τώρα ερχόταν στο σχολείο ο άλλος, τώρα ήταν το ένα νέρτζο. Υπήρχαν φυλάδια, το ξέρεις, διαφημιστικά φυλάδια έξω από το σχολείο.
3: Γυαλιά
1: με ακτίνες χ, ήταν κάτι ματομπούκαλα. Μιλάμε τώρα κορυφαία. Έρχεται ένας δικός μας νερτ τώρα, τον βλέπουμε γυαλιά. Τον κοιτάγαμε όλοι καλά. Φόρησες γυαλιά, αυτός αετήσιο μάτι, έτσι. Σου λέω τώρα. Μας κοίταγε όλους καλά-καλά. Μας κοίταγε πολύ κοντά. Άλλους, ξέρεις, έτσι, ειδικά τις κοπέλες. Δεν έβλεπε. Δεν. Μεγάλη μούφα, φίλε. Ούτε πλασμαφαίρεση δεν είναι έτσι.
2: Μου λέει ένας φίλος, ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Ο Κολοκυθάς, γνωστός. Πάχινες, Γιάννη. Λοιπόν, μου λέει, είμαι σίγουρο. Έχασε.
4: Έχασε.
2: Καλά. Είμαι σίγουρο, λέει, ότι στο τέλος θα ψηφίσεις Πασόκ. Μου λέει κι άλλα, δεν λέγονται. Γιαννάκη. Κάτσε φρόνημα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν η Διαμαντοπούλου, μπορεί, δεν ξέρω.
1: Όπα.
2: Ναι. Δεν εμπιστεύομαι περισσότερο. Ναι.
1: Τι λέμε, και, λέμε για, για πρωθυπουργή.
2: Επειδή είπανε για τον Ανδρουλάκη, θα σου πω το εξής. Ο Ανδρουλάκης έχει παγιωθεί. Δεν είναι, δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να δω κάποιον άλλον ο οποίος μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή στην ηγεσία του Πασόκ. Είναι λίγοι. Θα σου πω τώρα κάτι. Λέγανε για τον Γερουλάνο. Τι να πει ο Γερουλάνος. Δηλαδή, ο Γερουλάνος τι πρόπτικη να μου δώσει, ας πούμε. Ο Ανδρουλάκης τι τους πειράζει τώρα η προφορά του, επειδή είναι κριτική. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι κριτικός ο άνθρωπος. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι πήγε στη Θεσσαλονίκη και πήγε πολύ καλά. Και πήγε στη Θεσσαλονίκη, όχι, να τα λέμε αυτά. Γιατί πήγε και καλά και έδωσε και καλές απαντήσεις στους δημοσιογράφους.
1: Στη Θεσσαλονίκη έδειξε μια εικόνα η οποία είναι συγκρίσιμη. Δηλαδή έδειξε ότι υπάρχει το Πασόκ, δεν λέω ο Ανδρουλάκης, ο Ανδρουλάκης άλλο κομμάτι. Αλλά το Πασόκ έδειξε ότι είναι κόμμα. Με βάση, με
3: μα
1: μηχανισμό,
3: κόμμα,
1: με
3: ναι.
1: κινητοποίηση. Ναι. Ω, μην το λες. Και η Ελλάς κόμμα λέει ότι είναι. Ναι. Δεν έχει όμορφα.
3: Δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα αυτά τα δύο.
2: Δεν είναι, καταρχάς το Πασόκ είναι στη Βουλή. Είναι κανονικά. Όπως
3: είναι...
2: είπα χτες το βράδυ στον κύριο που είχα εκεί από την Ελλάδα.
1: Το σήμα, δεν ήταν ο σήμα.
2: Ναι, ναι. Το σημαίνω τον κύριο Λούπο, τον οποίο συμπαθώ και ιδιαίτερα, το γιατρό. Του λέω εσείς, τώρα σας φέρνουμε στα πάνελ. Εντάξει, εξαφρονίζω ότι ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Γιατί ουσιαστικά είστε ένα κόμμα δημοσκοπήσεων. Δεν είστε κόμμα στη Βουλή.
1: Δεν είναι,
3: είναι
1: κοινό,
3: ένα
1: είναι.
3: Κλικ μετά,
2: δεν εκφράζεστε στη Βουλή.
3: Μετά το think tank, ας πούμε. Ένα
2: και
3: κλικ.
2: Όταν θα αρχίσει να βγαίνουν επί της ουσίας να μιλάνε.
3: Μα δεν είναι έτσι.
2: Όπως αυτοί και του Σαμαρά που μου λέγανε. Σαμαράς που λέγει ο Τσίπρας θα στοιχήσει, γιατί δεν ξέρει το χώρο της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Τσίπρας. Θα τον πληροφορήσω το εξής. Ξέρεις πόσους σκελετούς έχουν οι περισσότεροι από αυτούς που θα είναι με το Σαμαρά.
3: Αρκετούς.
2: Που έτσι και κάνεις και ανοίγεις την τουλάπα, θα γίνει τη κακομοίρα. Να είναι νεκροκεφαλές, να τα κόκαλα, να τη κακομοίρα θα πει. Γίνεται εκεί να δεις. Θα τρίζει ο διάολος δηλαδή. Λοιπόν, Ανδρέας Πετρόπουλος στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Ανδρέα, πώς είστε?
5: Καλημέρα, μισό λεπτάκι να κλείσω το λίγο το Sky, γιατί έβλεπα ωραία πράγματα.
2: Ναι, έβλεπε στο Τσίπρα, φορολόγησε τους πλούσιους.
5: Και έβλεπα τώρα και τον Πατούλη.
2: Άμα έβλεπες τον Πατούλη, οικονόμησες. Δεν τον πάω, γιατί μου την έχει σπάσει αυτός ο τύπος. Από όταν ήταν δήμαρχος Αμαρουσίου, τον αποκαλούσα εκδωρέα.
5: Εκδωρέα?
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Έβγαζε την πέτσα του κόσμου τα, που είχε βάλει τα δημοτικά τέλη.
1: Α, τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Που για κυκλοφορίας, ρε. Τα τέλη,
1: τα τέλη, ναι, ναι, συγγνώμη, δημοτικά, ναι.
2: Πληρώναμε περισσότερο τα τέλη από τα νίκια. Είσαι καλά τώρα. Άσε που κάνανε το Μαρούσι μάπα. Κάνανε το Μαρούσι, δεν περπατιέ. Γυάλινο. Ναι, εντάξει.
1: Δύο τετραετίες δεν ήτανε.
2: Δεν ξέρω, δύο-τρεις, δεν ξέρω πότε ήταν.
5: Ήταν καλός.
2: Ναι, πολύ, έχω πάθει πλάκα. Εγώ συγκινούμαι όταν το σκέφτομαι.
5: Ήτανε οι άνθρωποι εκεί, εντάξει.
2: Πώς είπατε?
5: Ψηφίζανε οι Μαρουσιώτες.
2: Ωραία, εντάξει, ψηφίσανε οι Μαρουσιώτες. Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο κόσμος ψηφίζει για μια προοπτική. Εντάξει, τους παραμύθια, έτσι γίνεται τώρα. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Μετά έγινε περιφερειάρχη, τον ψηφίσανε και σαν περιφερειάρχη.
5: Ήταν πολύ καλό.
2: Εκεί έπαθα πλάκα εγώ. από τη συγκίνηση και από την καλοσύνη. Τι να σου πω. Δεν λέω για τα χρέη που άφησε. Λέω γενικά για το μεγάλο έργο. Αφού βγαίνω έξω εδώ και βλέπω το έργο της περιφέρειας, Ανδρέα, σου πληροφορώ, έχω κλάψει.
1: Είναι και με τα μπέλα, ε.
2: Ναι, έχω κλάψει, παιδιά, εγώ. Εγώ κλαίω με μαύρο δάκρυ.
1: Που έφυγε.
2: Που έφυγε. Έχω κλαίω, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ζω ένα δράμα.
1: Δεν το έχει καλύψει το κενό, ο καινούριος.
3: Πενθεί στο έργο.
2: Όχι, τώρα είναι ο κύριος
1: Χαρδαλιάς.
3: Κλαίς τώρα.
2: Είναι ο Χαρδαλάς.
1: Χαρδαλιάς.
2: Ο οποίος αυτός είναι άλλη μορφή αυτός.
1: Δεν το έχει καλύψει το κενό του Πατούλη.
2: Τι να καλύψει, ρε, έχει κάνει τίποτα. Ρε, είσαστε τρελοί. Έχετε, δηλαδή, έχετε μουρλαθεί όλοι. Ποια είναι τα έργα, αυτοί κάνουν τους πρωθυπουργούς, ρε.
1: Ο Περιφερειάρχης Αττικής είναι μικρός πρωθυπουργός. Θυμάσαι που το λέγανε παλιά.
2: Είναι μικρός πρωθυπουργός. Αυτά ακούω και μου έρχεται να πούμε.
1: Όχι, αυτά ακούνε αυτοί και νομίζουν ότι.
2: Έτσι μπορεί να σκοράσει απίσω. Έλα, ρε, Ανδρέα.
5: Ναι, ήθελα να πω για τον Πατούλη ότι.
2: Από Κοζάνη ο Σάκη στέλνει μήνυμα. Γεια σου, Σάκη. Κοζάνη, δύναμη.
5: Λέει ο.
2: Άννα Διαμαντόπουλου.
1: Άννα Διαμαντόπουλου.
5: Πάρει μέρες πριν. Γίνει αυτή η ιστορία με το Μαζονάκη. Είχε κάνει ένα βίντεο δικό του και λέει: μην ανησυχείτε, θα σας πω τα πολιτικά μου σχέδια. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Να είστε σε γρήγορος, ξέρω εγώ κτλ.
2: Εγώ το είδα αυτό.
5: Και το απάντησε μια κυρία από κάτω.
2: Ναι, όχι, το είδα το βίντεο αυτό, ειλικρινά, για τα σχέδια που ετοιμάζει. Σε πληροφορώ, τρεις μέρες είχαμε να κοιμηθώ, Ανδρέα.
5: Το ξέρω.
2: Έκανα τρεις μέρες να κοιμηθώ, τρεις μέρες.
5: Λοιπόν. Κοίταξε, αν τον έπαιρες ένα τηλέφωνο θα σε έστελνε κάπου να μπορείς να κοιμάσαι άνετα.
2: Ναι, δεν πήρα τηλέφωνο, ξεχάστηκα.
5: Αυτά
2: κάνει. Να μην ανοίξω τώρα κεφάλαιο τέτοιο, για τη δική του περίοδο, δεν θέλω να το κάνω τώρα, εντάξει, ας τον περνάει δύσκολα εδώ.
5: Τελικά τώρα όμως, για να πούμε και μια αλήθεια, η καλύτερη περίοδος περιφέρειας όντως ήταν η Δούρου. Άσο ότι της έτυχε μία με το μάτι και μία με τη μάνδρα. Ήτανε και τα δύο πολύ.
2: Καλά, αυτά είναι φυσικά φαινόμενα τώρα. Δεν της έτυχε γιατί έκανε αστοχία η ίδια.
5: Ακριβώς.
2: Δεν έκανε η ίδια αστοχία. Αστοχία έχουν κάνει 150 χρόνια. Απλώς έτυχε σε αυτή. Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
5: Ακριβώς.
2: Όχι, συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει, συμφωνώ.
5: Πήγε πολύ καλά στην περιφέρεια και το εκεί.
2: Η Ρενέ ήταν καλή, η Ρενέ.
5: Έλτα, έκανε, τέλος πάντων.
2: Ναι, καλή ήταν, καλή. Ναι, εντωμεταξύ το ΣΥΡΙΖΑ χθες είδα 0,8 ο ΣΥΡΙΖΑ, 0,9 είναι αριστερά σκίζει, είναι πάνω το ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας. Τι γίνεται με αυτούς, δεν βλέπω φως, δεν βλέπω βουλή.
5: Υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός. Αυτός από
3: την. Δηλαδή αυτό σου ήρθε να πεις κάτι τέτοιο.
1: Με ξεπέρασες, με ισοπαίδωσες, να ξέρεις.
3: Ανταγωνισμός με ποιο, με τι έπαθλο, με.
5: Δεν έχει, είναι ευγενής άμυλα, δεν υπάρχει έπαθλο.
3: Ευγενής άμυλα, είναι αθλητικό.
2: Αυτό που είπες, Ανδρέα, είναι η ατάκα του μήνα. Είναι η ατάκα του μήνα, συγγνώμη δηλαδή, εξάγει.
5: 30 ευρώ.
2: 30 ευρώ.
3: Τη μία στοιχήματα, την άλλη αμοιβές. Τι γίνεται εδώ, τι
2: ναι,
3: το
2: όχι, εντάξει.
1: Σκέφτεσαι να χάσουμε το στοίχημα, τι έχει να γίνει.
2: Όχι, εντάξει, όταν το χάσουμε, το χάσαμε. Τι σημασία έχει αυτό. Εμείς, εγώ το έβαλα για την πλάκα. Δεν με πειράζει και να το χάσω. Εντάξει.
1: Υγιής ανταγωνισμός. Υγιής ανταγωνισμός.
2: Με τον Ανδρέα, ναι, υγιής ανταγωνισμός. Λοιπόν, για λέγει Ανδρέα μου τώρα τον υγιή ανταγωνισμό. Τι βλέπεις εκεί, τι γίνεται. Άκουσες τσίφρα.
5: Βέβαια, εννοείται.
2: Σε βλέπω λίγο συγκλονισμένο έχεις.
5: Όχι.
2: Έχεις συγκλονιστεί, έχεις.
5: Το είδα γιατί ήταν ένα μάτς με ενδιαφέρον. Πήγαινε ο Τσίπ, πώς πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει στο Καραϊσκάκι και είναι και στημένοι οι διαιτητές.
1: Και για τον Παναθηναϊκό είπε.
5: Ναι, πώς πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει στο Καραϊσκάκι.
2: Είναι πανάθα.
5: Ναι, είναι εποχή της Πάγκας.
1: Αισιόδοξο
5: δεν είναι. Είναι οι διαιτητές, ο αστυνομικός διευθυντής, ο
2: δραυτός. Ναι,
5: λοιπόν, ο Τσίπρας, ο Σκάι, είναι τέτοιο πράγμα, δηλαδή.
2: Όχι, εντάξει, ερωτήσεις που του κάναν ήταν normal τώρα, ακούσαμε και εμείς τώρα, εντάξει.
5: Εννοείται, το λέω λόγω της παράδοσης που υπάρχει έτσι. Είχε πάει και στο Σκάι λίγο πριν τις εκλογές του 19, δύο-τρεις μέρες πριν.
2: Γιατί, ξέρεις, γιατί μου είχαν κάνει μένα τον αποκλεισμό τότε που είχαν κάνει το εμπάργκο, ρε.
5: Ναι, που και πήγε κάνει, ο ίδιος και το έσπασε.
2: Που είχα κάνει την αποκάλυψη, μου το είχε πει ο άνθρωπος. Θα πάω, μου λέει. Θα πας, του λέω. Κακό δεν θα κάνεις, αλλά πήραν λάθος συνέντευξη.
5: Όχι, καλή ήταν η συνέντευξη.
2: Όχι, πήραν λάθος συνέντευξη και πήρε αυτός 2,5 μονάδες από τη συνέντευξη. Αυτοί θέλανε να τον καθαρίσουν, αλλά ο Τσίπρας κέρδισε στη συνέντευξη αυτή.
5: Βέβαια.
2: Ναι, βέβαια, γιατί αυτοί κάνανε λάθος. Πήγαν να του πούνε που ήταν στο σκάφος της Παναγωπούλου. Αυτό ενδιαφέρει την κοινωνία. Δεν καταλαβαίνουν μερικοί ότι από αυτά ούτε πέφτουν κυβερνήσεις, ούτε πολιτικοί αρχηγοί. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Τα ζητούμενα είναι άλλα. Είναι τα λεφτά που λέγαμε νωρίτερα, η πορτοφόλα.
3: Δυστυχώς
2: έχει αυτός λεφτά. Δυστυχώς, ευτυχώς έτσι.
3: Δυστυχώς αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτονται οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα. Σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο.
2: Μα να του πεις του Τσίπρα τώρα γι' αυτό. Πας,
3: όχι, γιατί ξυστεί. Το κάνεις και συμπαθεί.
2: Εμένα ένα με απογοήτευσε.
3: Το κάνεις συμπαθεί, γιατί λένε να δέχεται μια επίθεση τώρα για ένα θέμα που δεν είναι επί της ουσίας.
2: Επί της ουσίας. Τώρα να σου πω κάτι. Εμένα με απογοήτευσαν οι πολιτικοί αρχηγοί όλοι και ο Τσίπρας γιατί φέρνει λέει κάτι καινούριο και εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων είναι υποτίθεται μια νέα φόρμα πολιτική που παρουσιάζει που δεν μίλησε για το φορολογικό. Με αυτό το θέμα το έχω βάλει στο μυαλό μου εδώ και πολύ καιρό, γιατί το ζω κιόλας. Δεν μπορεί αυτό το φορολογικό σύστημα να αφήσει τη χώρα να αναπνεύσει. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Όσο δεν ακούω τους πολιτικούς αρχηγούς, εγώ Αντρέα, να μιλάνε για αυτό το τεράστιο ζήτημα. Γιατί φαντάσου, αν γίνει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, τι άνεση θα πάρει ο κόσμος. Όταν έλεγε νωρίτερα ο κ. Φωτόπουλος, τον έβγαλα εδώ, ο οποίος είναι βουλευτής της Ελληνικής Λύσης ο άνθρωπος, και μας μίλησε καθαρά τεχνοκρατικά, πέρα από ιδεολογίες.
1: Και λογιστής. Είναι, και έχει
2: φοροτεχνικός.
1: Είναι,
2: μας είπε το
5: πολύ καλός.
2: Πάρα πολύ. Και μας είπε το εξής. Λέει, ρε παιδιά, όταν ας πούμε το 60, το 70% έχει δηλώσει. Έχει δηλώσει, δηλαδή παίρνει τα έσοδα του κράτους από το 70% που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και.
1: Ναι,
2: αντιλαμβάνεστε τώρα, εντάξει, και άλλοι δηλώνουν 5.000 εισόδημα, ας πούμε.
5: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά.
2: Αυτό είναι ένα θέμα το φορολογικό, εσύ. Δηλαδή, γιατί δεν το καταλαβαίνουν, ρε γάμο το. Δηλαδή, έχω σκάσει.
5: Μια χαρά το καταλαβαίνω.
3: Και εγώ πιστεύω ότι
1: μετά. Και εγώ.
5: Απλώς. Πλειοψηφίες. Μα αυτό το φορολογικό. Αν εγώ είχα μια ψευτοεπιχείρηση, δήλωνα μια επιχείρηση η οποία είχε έσοδα 150-200.000 με τα έξοδα που έβαζα το ένα το άλλο τελικά μου γύρναγε και φορεία ένα χιλιάρικο πίσω, δεν ψήφισα την κυβέρνηση αυτή. Θα την ψήφισα. Όχι αυτή τη σημερινή, οποιαδήποτε θα την ψήφισα. Αλλή μόνο.
2: Δεν ξέρω, εντάξει, τέλος πάντων αυτό είναι μια άποψη, αλλά εγώ επιμένω στην άποψή μου.
5: Χέρι-χέρι με την ψήφο.
2: Με τον Καρατζαφέρη, δεν πάει.
5: Ο Καρατζαφέρης ήταν παλιά.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει με μια λογική, όπως είναι το χάος που υπάρχει στην Αθήνα.
2: Και θα,
1: σαν
2: σου πόλη. Πω, θα σου πω τώρα κάτι. Οι επαναστάσεις στον κόσμο έχουν γίνει για δύο πράγματα. Για την απελευθέρωση των ανθρώπων σε ό,τι αφορά την προσωπικότητά τους, τις γυναίκες, την ισοτιμία τους κτλ. Και για το φαγητό, για τα χρήματα. Δεν έχει γίνει καμία άλλη επανάσταση για κανέναν άλλο λόγο. Η επανάσταση στη Σοβιετική Ένωση γιατί έγινε. Γι' αυτό δεν έγινε. Γιατί πίναγε ο κόσμος. Η επανάσταση γαλλική γιατί έγινε. Γιατί πίναγε ο κόσμος.
1: Ναι, και η πρώτη

0: Σιγά μη σκοθώ εγώ να πάω να ψηφίσω.
1: Βολεύει όμως αυτό.
0: Αφού δεν βεβαίως και τους βολεύει. Α, και αυτούς τους βολεύει. Αλλά θέλω να πω ότι όταν δεν του λύνεις θέματα που έχουν σχέση με την οικογένειά του, με την ελευθερία του, με την ισότητά του, με το πώς θα πληρώνεται και όλα αυτά, σου λέει εντάξει, δεν είναι. Εμένα άλλα με καίνε.
1: Γιατί όταν εγώ σου πετάω μελάνι με το σκάνδαλο, έτσι, το οποίο κάποια στιγμή θα βγεις και θα πεις, εγώ θα φέρω τη διαφάνεια, τέλος, το μαχαίρι στο κόκαλο, και αυτό το κόκαλο πια έχει βγάλει.
0: Καλά,
1: λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχεις αφήσει απ' έξω το να βρεις λύση για το φορολογικό, να είναι πιο δίκαιο. Έχεις αφήσει απ' έξω βασικά θέματα που αφορούν την κοινωνία, τον πολίτη, στην καθημερινότητά του. Οπότε σου λέει, άντε, για πάμε στο σκάνδαλο, πάμε στο σκάφος.
2: Δεν γίνεται έτσι όμως η δουλειά. Δεν γίνεται.
1: Ναι, αλλά έτσι γίνεται μέχρι τώρα. Και αυτό φαίνεται.
2: Αυτό πατάνε,
1: το επιδοκιμάζουν. Το κακό είναι ότι κάποια στιγμή θα βιάσει δεξαμενή.
0: Παιδιά, είχαμε τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Είχαμε και πολύ μεγάλα σκάνδαλα την δεκαετία του 80.
2: Ήταν και του 90 και του 2000 πάντα υπήρχαν.
0: Αυτά που ενόχλησαν ήταν πολύ
2: συγκεκριμένα. Θυμάμαι εγώ τον. Θυμάμαι, ας πούμε, επί Πασόκ, ήταν Καραμαλής πρωθυπουργός. Κάθε μέρα ο Καρχημάκης έβγαζε και από 3-4 σκάνδαλα.
1: Ναι.
2: Αυτή ήταν η δουλειά του.
1: Μα αυτή ήταν η δουλειά,
2: ναι. Η δουλειά του.
1: Γραφείο τεκμηρίωσης.
2: Ναι, να βγάζει σκάνδαλα. Πάει το 2000 για εκλογές, γεια σας. Χάνουνε. Δηλαδή δεν γίνονται. Το 2007 χάσανε από αυτά. Και λέει, μα έχασε το 9. Το 9 έχασε γιατί ο Καραμαλής δεν έδωσε λεφτά. Ανέβη δεν θα κέρδιζε. Το 7 έδωσε. 800 εκατομμύρια στους αγρότες. Τι λες τώρα, ρε. Νομίζουν ότι είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Ναι, για να μην παρεξηγηθούμε όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βγαίνουν τα σκάνδαλα στη φόρα, έτσι.
2: Ναι,
1: αλλά τα σκάνδαλα ως αιχμή του δόρατος για πολιτική είναι άλλο πράγμα. Είναι πάει στον κουβά.
2: Το σκάνδαλο που θα σε πάει φυλακή.
1: Θα σε πάει φυλακή, ναι.
2: Όχι, υποθέτω ότι τα πιάσε ο Τάσος.
1: Ναι, τώρα σκέψου πόσες εξεταστικές και προανακριτικές έχουν γίνει στη Βουλή.
2: Εντάξει, και ένας πήγε φυλακή, ο Άκης. Πλήρωσε για όλους.
1: Και ο Παπαντονίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Ανδρέα, πιστεύεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα αντιμετωπίσει τη δυσπιστία των ψηφοφόρων σχετικά με τα θέματα αυτά του, πώς θα φορολογήσει, τι θα κάνει, ή πιστεύεις ότι θα το αγοράσουν αυτό, θα πιστέψουν ότι είναι μια πιθανή προοπτική?
2: Ναι, και τα δύο θα συμβούν. Θα υπάρχει ένα κόμμα.
1: Τι θα υπερισχύσει, λέμε τώρα. Πάμε έτσι. Δεν θα βάλω εγώ στοίχημα. Ο Τάκης θα βάζει αυτά.
2: Λέω ότι ένα κομμάτι θα λέει ότι αυτό είναι μια απόπειρα. Πώς το λέω, να πουλήσει ελπίδα.
1: Θα έχει απήχηση. Ή ο κόσμος έχει πονηρέψει. Ή ο κόσμος διψά και θέλει να ακούσει.
2: Ειδικότερα αυτά που λέει, ή κάποιο μέτρο ειδικότερα?
1: Κοίταξε, αυτό που έχει μείνει και που το χρησιμοποιεί πάρα πολύ, γιατί έχει και τίτλο που περνάει, είναι το «θα φορολογήσουμε τους υπερπλούσιους».
2: Πατριωτική εισφορά, αυτό που λέει.
1: Όπως το λέει. Τη μία το λέει πατριωτική εισφορά, μετά λέει το 1%, μετά λέει δεν είναι ακριβώς το 1%, είναι 75 οικογένειες, κοντά είναι οι αριθμοί.
2: Απλώς έχει διάφορους τίτλους.
1: Το ένα είναι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, το άλλο είναι 75 άτομα. Τέλος πάντων, αυτό έχει πέρασει. Αφορά τον ψηφοφόρο που ψάχνει για κάποιο είδους δικαιοσύνη που να είναι και γρήγορη και άμεση και να τον ικανοποιήσει. Ή ο κόσμος έχει πονηρέψει και σου λέει, εντάξει, τώρα αυτό πρέπει να το δω λίγο με σκεπτικισμό.
3: Να πω κάτι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πες μου εσύ ποια είναι η διαφορά με τον Νίκο Ανδρουλάκη από αυτό που άκουσες σήμερα με τον Τσίπρα. Δηλαδή, ο Τσίπρας λέει ότι ο εκλογικός στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος μας, λέει, είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον ίδιο στόχο έχουν.
2: Το αντέγραψε ο Τσίπρας.
3: Το αντέγραψε ότι αίμα αυτό θέλω να πεις. Εντάξει, τελείωσε. Άρα λοιπόν τώρα θα βγει ο Ανδρουλάκης και θα πει 100% μας αντιγράφει τώρα, όχι στο 80%, copy paste τώρα, τέλος.
2: Δηλαδή τι θα έπρεπε να πει ο Τσίπρας?
3: Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να πει. Εγώ σου λέω ότι ο άλλος έχει πει πιο μπροστά. Υπάρχει ανταγωνισμός, δηλαδή είναι, ξέρεις, σε αυτό το πράγμα.
2: Τώρα, αυτό τον ανταγωνισμό, συγγνώμη τώρα.
1: Ναι.
2: Ένα λεπτό τώρα να μιλήσουμε. Αυτό τον ανταγωνισμό, μόνο το Πασόκ τον έχει στο μυαλό του. Ο Τσίπρας ούτε το κοιτάει το Πασόκ.
3: Ναι, γιατί ήρθε δεύτερος ο Τσίπρας. Ο Ανδρουλάκης ήταν πιο μπροστά. Δεν υπήρχε.
2: Πότε?
3: Πώς. Είχε κάνει στην άκρη, είχε βγει εκτός.
2: Και βγει εκτός. Ναι. Άλλο λέμε τώρα. Λέμε ότι ο Τσίπρας δεν ασχολείται με αυτό. Το Πασόκ συνέχεια βλέπει, μας αντιγράφει, μας κάνει.
3: Ναι, γιατί. Γιατί το Πασόκ έχει θέμα. Γιατί ο Τσίπρας από πού θα ψωνίσει? Από την εκλογική δεξαμενή του Πασόκ.
1: Έχω και ένα άλλο ερώτημα, πολύ μεγάλο.
2: Πού να ψωνίσει κιόλας? Ακόμα να έχει ψωνίσει και είναι πιο μπροστά από το Πασόκ. Άμα ψωνίσει κιόλας.
3: Κάτσε ακόμα. Δεν είναι πιο μπροστά. Ακόμα δεν έχει φτάσει το ποσοστό του. Το πήρε για λίγο γιατί έφυγε. Γιατί η Ούγια είναι 17. Με αυτό έφυγε ο Τσίπρας. Ναι. Άρα αυτό είναι ο πύχης.
1: Είπε επίσης θα πάρουμε άλλους βουλευτές. Σας το βάζω γι' αυτό στη συζήτηση. Για να φτιάξουμε κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Δεν θα το κάνει αυτό.
1: Ναι. Από τους παλιούς θα πάρει. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, εγώ νομίζω μαζεύονται.
3: Είναι στον προθάλαμο, εγώ ξέρω τώρα, ο Ανδρέας το ξέρει καλύτερα.
1: Ανδρέας, εσύ ξέρεις να μας πεις, να μας διαφωτίσεις.
2: Στον προθάλαμο θα είναι, το είπε και σήμερα, όσοι πιστοί προσέλθετε, εγώ δεν θέλω βουλευτές. Θα κρυθούν ποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια, δεν έχει κάποιος προκρατημένη θέση όπως το λέει. Νομίζω αυτό το πάει από την αρχή έτσι, από τότε, από το βιβλίο έτσι το πάει.
3: Να σου πω κάτι όμως, επειδή ξέρεις πάρα πολύ καλά, είμαστε όλοι παλιοί, ότι οι εκλογές χωρίς οργάνωση δεν γίνεται. Χωρίς οργανώσεις, χωρίς πυρήνες, χωρίς. Δηλαδή τώρα οι εκλογές την Κυριακή κρίνονται. Το τελευταίο και το πιο βασικό κομμάτι είναι εκλογικοί αντιπρόσωποι. Να μου πεις δεν θα έχει εκλογικούς, θα έχει. Το θέμα είναι.
1: Το μίνιμουμ.
3: Ναι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα θέλει οργανώσεις. Οι βουλευτές, οι εκλεγμένοι, έχουν έτοιμο πακέτο, έχουν έτοιμους μηχανισμούς, ειδικά στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια τόσο, έχω την εντύπωση ότι η Ελλάς του Τσίπρα δεν έχει ακόμα δώσει αποτύπωμα ισχυρό.
2: Τώρα έφτιαξε εκεί 600.
3: Μα γι' αυτό σου λέω, αλλά οι εκλογές λογικά θα γίνουν την άνοιξη. Πότε θα προλάβεις να φτιάξεις μηχανισμούς για να μπορέσεις να στηρίξεις ένα ποσοστό που δικαιολογεί το όραμά σου για πολιτική αλλαγή? Ναι. Γιατί είναι ωραίο να το λέμε, αλλά άμα δεν έχεις βάση και απ' την άλλη βλέπεις ένα Πασόκ το οποίο τα έχει όλα αυτά παντού, Έτσι, και βλέπεις ότι είναι στο 13, στο 12,5.
1: Μιλώντας για βάση, μας έχει στείλει εδώ ένα πολύ ωραίο ένας ακροατής. Καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε λέει, για την ενημέρωση. Και μας γράφει, είναι λόγια γνωστά. Δεν χρησιμεύεις τίποτα να δίνεις βάση στα λόγια κάποιου που είναι είτε ερωτευμένος, είτε μεθυσμένος, είτε υποψήφιος σε εκλογές. Σίρλι Μακλέιν το είχε πει αυτό.
4: Λοιπόν, διαβάζω ότι στο θέατρο Τζένι Καρέζη θα ανέβει ο πειρασμός του Ξενόπουλου, Γρηγορίου Ξενόπουλου, σε σύγχρονη εκδοχή. Εκεί αρχίζω να ταλαιπωρώ το μυαλό μου.
1: Αλλά Μαρία Παπαχαραλάμπους.
4: Ναι, Μαρία Παπαχαραλάμπους παίζει. Δεν ξέρω τι σημαίνει σύγχρονη εκδοχή. Αυτό το έργο είναι μια αστική οικογένεια, πίνει τα τσάγια της απογεύματος. Δεν μπορεί που σκάει μύτη μια 17χρονη καμαριέρα και γίνεται της κακομοίρας.
1: Ναι, γιατί είχαν τότε.
4: Ναι. Αυτό έτσι.
3: Είναι πολύ ωραίο διαλόγο του Ξενόπουλου. Πολύ ωραία η διάλογη.
1: Είναι αρχές 20ου αιώνα. Το έχουν φέρει όμως στο 50-60.
4: Γιατί να το φέρει στο 50-60. Γιατί να το φέρει στο 50-60.
1: Γιατί έτσι εφόσον είναι. Είναι...
4: Και... Γιατί έτσι είναι.
1: Έτσι δεν είναι η ελληνική ταινία.
4: Όχι, να το πάνε στη δεκαετία που είναι.
3: Εκεί στην εποχή.
4: Που το έγραψε ο καλλιτέχνης.
1: Α, δεν ξέρω.
4: Γιατί δηλαδή το σύγχρονη εποχή. Γιατί. Αυτό το σύγχρονη εποχή του έφαγε. Πάρα σύγχρονη εποχή. Πήρε του Χριστιανού το έργο. Γιατί το κάνει έτσι, ας πούμε.
1: Είναι. 70 χρόνια πίσω το πήγανε.
3: Ω, γιατί. Μην είσαι τόσο αυστηρός. Είναι ωραίο.
4: Αϊ, τράβακα με.
3: Γιατί καλέ. Είναι ωραίο όταν παίρνουμε έργα τη ελληνική λογοτεχνία. Δηλαδή.
1: Το 62 είναι η ταινία. Εκεί το έχουν πάει κοντά.
4: Που ήταν ο
1: με τη Φόνσου
4: και το. Ναι, ήταν η Φόνσου, ο Βοιατζή. Ήταν διάφοροι, ο Παπαγιαννόπουλος νομίζω και τα λοιπά.
1: Ναι, Γιονάκης, Μελποζαρόκοστα.
4: Ναι, Μελποζαρόκοστα, ναι, Γιονάκης. Ήταν άλλο το έργο τότε, ας πούμε. Ήταν ο Δοξαράς, έπαιζε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αλλά άλλο η ταινία αυτή που έγινε τότε και άλλο το θεατρικό έργο που πατάει πάνω στο κείμενο. Δεν είναι το ίδιο, εν πάση περιπτώσει. Ανδρέα, σκέφτεσαι να γράψεις και ένα θεατρικό έργο?
2: Κοίταξε, στα σκαριά το έχω.
4: Για να γράψεις ένα έργο, να γράψεις ένα έργο με τίτλο «Οι εφοπλιστές». Και να...
1: Οι καραβοκίνες.
4: Και εκεί, όχι, οι εφοπλιστές. Και εκεί να δείχνεις πώς θα τους κατακρεουργήσει η εργατική τάξη.
2: Όχι, όχι. Εγώ θα το βάλω ανάποδα. Πώς κατεβαίνουν οι πλούσιοι εφοπλιστές αυτό και τα λοιπά και συναντάνε την εργατική τάξη και υπογράφουν ένα μανιφέστο εμφυλίωσης.
1: Happy end.
4: Ανδρέα, δεν έχεις κοιμηθεί καλά ρε.
2: Γιατί ρε παιδιά, δεν
4: κοιμήθηκες καλά ρε το βράδυ. Σκεπάσου ρε, μην βλέπεις όνειρα τέτοια ρε. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό.
2: Το βράδυ είχε λίγο κρύο πάντως πραγματικά.
4: Ναι, είναι γεγονός, είχε ψύχρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, θα τα σας ακούσουμε το απόγευμα 6-8. Πάντα στην εκπομπή σου Λαϊκή Απογευματινή, τίτλος και αυτός. Λαϊκή Απογευματινή. Πώς σου ήρθε Λαϊκή Απογευματινή?
2: Μα έτσι είναι οι επιτυχίες.
4: Βάλ' το Λαϊκή Δεξιά καλύτερα. Λαϊκή Δεξιά.
1: Φαντάζεσαι. Δεν παρουσιάζει τέτοια εκπομπή Λαϊκή Δεξιά.
2: Λοιπόν, είναι και Λαϊκή Αγορά, δεν ξέρεις.
4: Ναι, όχι αγορά, όχι, όχι. Λαϊκή Δεξιά ή Λαϊκή Απογευματινή. Λοιπόν, άντε καλημέρα.
2: Καλή
4: συνέχεια. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα πάμε για δελτία ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και όχι την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους που παίζει στο θεατρικό αυτό, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Θα πάω να το δω εγώ αυτό.
3: Θα με πάρεις μαζί?
4: Όχι βέβαια.
3: Απάρει με να τσακωθούμε. Να τσακωθούμε δημιουργικά. Γιατί θα μ' αρέσει.
5: Να κάτσεις πίσω λέω.
1: Όχι, το ωραίο θα είναι μπροστά. Για, αν δεν του αρέσει, να έχει και φάτσα αποδοκιμασίας. Να τον βλέπουν οι άλλοι. Ή θεωρία σου έχω. Πώς είναι στο Muppet Show?
4: Διάβασε το μήνυμα, λέει, αν έχεις ψυχή. Είμαστε ίσα. Τι είμαστε ίσα?
1: Ίσια.
4: Ίσια ή ίσα?
3: Ίσα.
4: Καλά, δεν το λέει καλά όμως. Σε 10 χρόνια που θα είσαι ακόμη ενεργός στο μικρόφωνο 80 χρονών, οι νέοι συναδελφοί σου θα σου αρέσει να σε λένε χούφταλο νεκροκεφαλή?
1: Μα δεν είπαμε
4: δεν
1: αυτό.
4: Δεν είπα αυτό, ρε μα.
1: Είπαμε σκελετού στην ντουλάπα.
4: Αφού δεν το κατάλαβε,
1: μα,
4: το
1: πιο δηλαδή είναι μυαλό, δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην κατανοεί κειμένο. Γι' αυτό λέμε.
3: Υπονοούμενο ήταν. Δεν ήταν για την ηλικία.
4: Δεν ήταν για την ηλικία.
1: Είναι τα κρυμμένα μυστικά. Λέμε σκελετοί στην ντουλάπα. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι από του τελευταίου στην Ευρώπη στην κατανόηση κειμένου. Έτσι εξηγείται. Συγγνώμη, αυτό ήθελα να πω. Να διαβάζετε βιβλία και εφημερίδες.
3: Και γίνεται δυσκολότερο όταν έχει αριθμού. Το ξέρεις, καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Λοιπόν, αντί για. Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλα προβλήματα στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας και της λεωφόρου Μεσογείων, στη λεωφόρο Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ανθούς έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται στο τρίπτυχο: δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, κατά τη συνάντησή του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του ναυτικού αμερικανικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Για μια πολύ καλή τρίωρη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Ιρανός Πρόεδρος Μαχμούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος αναμένεται σήμερα να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, σκοπός της παρουσίας του είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον κόσμο για την Ισλαμική Δημοκρατία και η προβολή της καταπίεσης που ασκείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Πτώση παρουσιάζουν τις τελευταίες ώρες οι τιμές του πετρελαίου μετά τις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Στα 99 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 89 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Τρόπους για να τερματιστεί ο πόλεμος εξετάζουν Ουκρανία και Ρωσία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια εκεχηρία στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Στο μεταξύ, ωστόσο, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα Ρωσίας-Ουκρανίας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και πόλεις κοντά στα μέτωπα. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους στο ρωσικό έδαφος με βασικούς στόχους, δηληστήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικό δρόμο. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είτε θα έχουμε συνέχεια της υπάρχουσας πολιτικής με τον κύριο Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον, θεωρώντας πιθανό το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, είτε θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Τσίπρας επισήμανε ότι την ικανότητα αυτή την έχει η Ελλάς ή εμείς ή κανείς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το ενδεχόμενο συνεργασίας, δήλωσε ότι η Ελλάς θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση του δικού της προοδευτικού σχεδίου. Σε διαφορετική περίπτωση, υποστήριξε ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες εκτίμησε ότι θα δώσουν τη λύση. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η αναβολή δόθηκε λόγω κολλήματος στο πρόσωπο συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορημένου, ενώ ούτε ο 40χρονος καταδικασμένος σε ισόβια εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Το τελευταίο αντίο, λένε αυτήν την ώρα συγγενείς και φίλοι, στην 25χρονη Πινελόπη που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της. Τη νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία ζήτησε η πρωτοβουλία γυναικών Ηγουμενίτσας. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση παράνομης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων. Στις 10 παρα 20 θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρους στον Βοϊκό και τα 5 υποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίσει 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μπουφόρους στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην συντροφιά σας. Μαζί πηγαίνουμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12, όπως κάθε μέρα, αυτό το πρωινό που είναι βροχερό και όπως κάθε βροχερό πρωινό εδώ στην Αθήνα. Έχουμε τροχέα, έχουμε δυσκολίες στους δρόμους. Ο Κηφισός ήταν πολύ δύσκολος και όχι μόνο, όλοι οι βασικοί άξονες του λεκανοπεδίου. Ένας φίλος μου ο οποίος κάνει μια διαδρομή κάθε ημέρα από το Γέρακα σχεδόν, ναι, Γέρακα σύνορα με Αγία Παρασκευή μέχρι τον Πειραιά, μου είπε σήμερα ότι έκανε 1 ώρα και 30 λεπτά. Φοβερή ποιότητα ζωής. Αυτά είναι αυτά που κάνουν την Ελλάδα μοναδικά. Μ' αρέσει, δηλαδή. Πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετακινηθείς. Υπάρχει λύση? Η απάντηση είναι πλέον ότι δεν υπάρχει. Τώρα θα πούν διάφοροι διάφορα για τον Κηφισό. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή πριν από κάποιους μήνες επιχείρησαν στην κυβέρνηση να κάνουν μια άσκηση πώς θα ήταν και πώς θα επηρέαζε τον Κηφισό εάν άλλαζαν τα ωράρια των φορτηγών. Δηλαδή αν τα πλοία ξεφόρτωναν νωρίτερα, εάν τα φορτηγά φόρτωναν και αυτά νωρίτερα και μετέφεραν τα εμπορεύματά τους μέχρι τις 7 και κάτι τέλος πάντων, έτσι ώστε μετά τις 7.30 να μην υπάρχουν φορτηγά μεγάλα τα οποία κάνουν διαδρομές από και προς το λιμάνι και από και προς τα κέντρα logistics πέριξ της Εθνικής, προς το στον άξονα του Κηφισού, ας πούμε, και να επιβαρύνουν την κυκλοφορία. Και λέγανε ότι αυτό θα επιφέρει μια σημαντική μείωση κλπ. Μόλις ξεκίνησε η συζήτηση, έπεσε πάνω όλη η αγορά και είπε: α, αυτό επιφέρει σημαντικά μεγαλύτερα κόστη και το ένα και το άλλο και το παραάλλο, και θα έχουμε ανατιμήσει τα προϊόντα, αυτό θα αλλάξει όλη την αλυσίδα, τα ωράρια, οι εργαζόμενοι, το ένα, το άλλο, το παράλλο. Αποτέλεσμα, η συζήτηση για τον Κηφισό έμεινε στα χαρτιά για άλλη μια φορά, όπως και για όλο το υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Εδώ η Ρίστο Εμπαρόδο πλέον έχει καθημερινά μποντιλιάρισμα για Αττική Οδός, η οποία θεωρητικά είναι ένας δρόμος υψηλότερης ταχύτητας. Όσοι μπαίνουμε καθημερινά, γιατί είμαι και εγώ σε αυτούς που χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση την Αττική Οδό, πληρώνουμε τον Μπομποδέκτη, το E-Pass, και εγώ φορτώνω, έχω μετρήσει πόσα χρήματα χρησιμοποιώ το μήνα στην Αττική Οδό. Σε έναν μήνα που χρησιμοποιώ την Αττική Οδό σίγουρα 8 με 10 φορές τις καθημερινές, γιατί μπορεί να τύχει κάποια βράδια να μην γυρίσω από την Αττική Οδό στο σπίτι μου, ενώ έρχομαι συνήθως από την Αττική Οδό από το σπίτι μου. Και ας πούμε ότι τα Σαββατοκύριακα θα κάνεις χρήση 1-2 φορές, πες 10 φορές την εβδομάδα. 10 φορές την εβδομάδα, 25,5 ευρώ επί 4, ένα εκατοστάρικο. Ένα εκατοστάρικο για να κολλάς την κίνηση, έτσι. Προφανώς για όσους είμαστε στην Αττική Οδό και βγαίνουμε στην έξοδο για τη Λαμία, τους επόμενους μήνες η κατάσταση θα βελτιωθεί, γιατί κάνουν τη διαπλάτηση. Και από μία λωρίδα που ήταν ένα κατασκευαστικό έγκλημα, η φέρουσα ικανότητα του δρόμου θα αυξηθεί. Θα έχει τρεις λωρίδες, οπότε θεωρητικά δεν θα κολλάς βγαίνοντας από τον κόμβο της μεταμόρφωσης προς την Εθνική Οδό, και αυτό θα είναι μια σημαντική ανάσα. Όμως τα προβλήματα που παρατηρούνται το πρωί, κυρίως το ρεύμα προς αεροδρόμιο, από την Ελευσίνα. Γιατί μετακινούνται φορτηγά τα οποία έρχονται από όλες τις βιομηχανικές περιοχές Αττικής, από τον Ασπρόπυργο, από τα Λιώσια, ή έρχονται από την Εθνική προς οπουδήποτε πηγαίνουν και θέλουν να μπουν στο ποτάμι. Αποτέλεσμα, κολλάμε. Λοιπόν, όποιος έχει λύση, ας έρθει να μου την πει. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι η παράκαμψη. Ναι, όταν γίνει η παράκαμψη και όταν τα φορτηγά πηγαίνουν από πάνω από το βουνό, ενεργοποιηθεί ο παλιός ο δρόμος να πηγαίνουν από το βουνό και να βγαίνουν στο Σκαραμαγκά και μετά στον Πειραιά, όταν γίνει αυτό, εμένα θα με λένε Ορνέλα, για να επαναφέρω μια επιτυχία της περασμένης χρονιάς. Επειδή αυτό δεν πρόκειται να γίνει, πάμε να οργανώσουμε τη ζωή μας
με γνώμονα το τι είναι πιο ρεαλιστικό να γίνει. Είναι πιο ρεαλιστικό να πάρει πρωτάθλημα ο Πας Πύργος που τώρα ανέβηκε στη Β' Εθνική στο ποδόσφαιρο, παρά να ξαναβγάλουν τα φορτηγά από το βουνό και εν πάση περιπτώσει να τα διοχετεύσουν, να τα παροχετεύσουν μάλλον από εκεί για να απελευθερωθούν κάπως οι δρόμοι. Τέλος πάντων, καλύτερη λύση είναι η αποκέντρωση και η παγκόσμια ειρήνη. Για πήγαινε να αποκεντρώσει, και εγώ λέω να αποκεντρώσουμε. Και εγώ διαρωτώ με, γιατί δεν πηγαίνει κόσμος στις πόλεις, δεν μιλάω τώρα στα χωριά που είναι δεκαγέρι και ένα καφενείο, στις πόλεις της μεσαίες όπου η κίνηση δεν είναι τόσο μεγάλη, όπου τα σπίτια είναι πιο οργανωμένα, όπου υπάρχουν δομές, όπου υπάρχουν σχολεία, όπου υπάρχουν επιλογές. Δεν πάει ο άλλος, ρε παιδιά. Δεν πάει ο άλλος, είναι απλό. Δεν πάει. Τι θα κάνουμε τώρα. Οι περισσότερες δουλειές είναι στην Αθήνα, οι περισσότερες ευκαιρίες είναι στην Αθήνα. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο άλλος σου λέει Αθήνα, Θεσσαλονίκη τώρα. Τι Γρεβενά μου λες τώρα, στη Φωκίδα Άμφισσα, τι μου λες τώρα Αγρίνιο. Οι ευκαιρίες είναι στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, άντε και στην Πάτρα, ξέρω εγώ, σε 3-4 μεγάλες επαρχιακές πόλεις, στη Λάρισα, στο Ηράκλειο, άμα είσαι στην Κρήτη, μέχρι εκεί. Λοιπόν, γιατί αν ο άλλος δεν έχει κάπου να πατήσει, τι να αποκεντρώσει. Αν δεν έχει ένα σπίτι δικό του να πάει να πατήσει, δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, τώρα έτσι για να είμαστε συνεννοημένοι και να μην λέμε θεωρητικά σχήματα, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά θεωρητικά σχήματα και μπορώ να πω ότι έχω αρχίσει και βαριέμαι πάρα πολύ νωρίς στη δημοσιογραφία, έχοντας ακούσει πάρα πολλές μπούρδες βεβαίως. Α, μιας και λέω για μπούρδες, άκουσα σήμερα το πρωί τον κύριο Τσίπρα. Ωραίος ήτανε. Οφείλω να πω, κοίτα, συστημικός. Συστημικός παίκτης πλέον ο κύριος Τσίπρας. Στην πρωινή του συνέντευξη στο Sky έκατσε, είδε και το χορηγό του οικονόμου και ο οικονόμου και ο πιταράς τον κόψανε στα μέσα της συνέντευξης. Δεν την πήγανε μόνο κοπανιά τη συνέντευξη. Τον αφήσανε ένα δεκάλεπτο. Σηκώθηκαν, πήγαν, δείξαν το χορηγό της εκπομπής, πήγαν σε break και γύρισαν με τον κύριο Τσίπρα ένα μισάωρο. Μη μου κουνάς εσύ το κεφάλι, διότι δεν είναι πρόβλημα του σταθμού αυτό το πράγμα, το πρόβλημα είναι του πολιτικού αρχηγού που το δέχεται. Αν ο πολιτικός αρχηγός θέλει να κάτσει να κάνει break και να δει τους δωροθέτες και στο ενδιάμεσο να μιλήσει για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού που τον ενδιαφέρουν, δικό του πρόβλημα είναι, όχι του σταθμού. Ο σταθμός από τη διαφήμιση θα ζήσει, όχι από τον Τσίπρα. Από τον Τζίπρα αυτός ο σταθμός πάντως δεν θα ζήσει, είναι εγγυημένο αυτό το, είναι εγγυημένο. Μιας και λέω πάντως για τον κύριο Τζίπρα, αυτές τις κουβέντες για τα δηληστήρια. Ωραίος είναι ο Τζίπρας, ναι. Ωραίος. Είναι πρώτα απ' όλα με ξένα κόλυβα, γιατί υπάρχει και μια πιο βαλγκέρ εκδοχή της έκφρασης, την οποία δεν θέλω να την, να μετέλθω αυτής της εκφράσεως, με ξένα κόλυβα. Δεν μας πει κάτι ο κύριος Τζίπρας. Τα δηληστήρια εδώ στην Ελλάδα έχουν κατά βάση εξαγωγικό προσανατολισμό. Εξαγωγή κάνουν. Δεν τα δίνουν τα καύσιμα εδώ πέρα στην εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά είναι μια παρονυχίδα της δραστηριότητας οικονομικής των δηληστήριων. Σε αυτούς θα βάλει φόρο. Επίσης, αυτοί λέονται. Επειδή εγώ μαθαίνω και διάφορα άλλα που λέγονται εκτός αέρα, γιατί στον αέρα πάντα κάνεις τον. Το λεβέντι. Όταν κάποιος ρωτάει στο παρασκήνιο. Και λέει, αλήθεια, δηλαδή άμα ήσουν εσύ θα έβαζες φόρο στα δηληστήρια, λέει ο Τσίπρας, μαθαίνω. Ρε παιδιά, είπα κι άλλες τρεις εναλλακτικές στο χθεσινό TikTok που είπε πώς μπορεί να επιδοτηθεί η κατανάλωση στην πραγματικότητα και να πλαφοναριστεί η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη. Όχι, στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης, συγγνώμη, για να είμαι δίκαιος. Για τη βενζίνη δεν είπε ο Τσίπρας. Το πλαφόνο αφορά τα προϊόντα αυτά, θέρμανσης και κίνησης. Λοιπόν, όταν τον ρωτάνε, λοιπόν, λέει, εγώ είπα και άλλες εναλλακτικές, δεν είπα μόνο το φόρο στα δηληστήρια. Όταν έρθει στα πράγματα ο κύριος Τσίπρας, γιατί τον άκουσα, βλέπει δεύτερες εκλογές και τρίτες εκλογές, όταν έρθει στα πράγματα και βρεθεί αντιμέτωπος με ενεργειακή κρίση, θα τον δούμε και αυτόν, γιατί μέχρι τότε, ξαναλέω, με ξένα κόλυβα κάνω και εγώ κηδεία.
Λοιπόν, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Τάστος Καλλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία και την Δίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-214-800. Στο owner παπάκι alfaradio989.gr και στο 647-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο γιατί είναι η μέρα περίεργη σήμερα και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, επιστρέφω. Διαβάζω και ένα άρθρο του κυρίου Σκέρτσου στο Facebook, ο οποίος λέει ότι προβληματίζει, λέει, η ενίσχυση των πολιτικών άκρων, συγκρίνοντας, λέει, την Ελλάδα και τη Γερμανία μετά τις εκλογές και την πολιτική αστάθεια και τους δείκτες κλπ. Εγώ τα έχω ξαναπεί για αυτό το θέμα. Τα γράφω και σήμερα στο πρώτο θέμα. Αν τα συστημικά κόμματα δεν μπορούν να δώσουν σοβαρές απαντήσεις στα πρακτικά προβλήματα των πολιτών, οι πολίτες θα το ρίξουν στο τσάμικο και θα κινηθούν τιμωρητικά. Δεν είναι ότι δεν ψηφίζει κανένας, ξέρω, Βελόπουλο, πιστεύοντας ότι ο Βελόπουλος έχει ένα πολύ σοβαρό κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο στην επομένη των εκλογών και άμα τη εμφανίσει θα ξεδιπλωθεί, ας πούμε, και θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Σου λέει, έμπορας είναι αυτός, δύο βασικά οικονομικά ξέρει, λαϊκός τύπος είναι, ρίχτου, ξέρω, κάτι τέτοιο. Ή δεν ψηφίζει όλο Κασιδιάρη, γιατί βλέπει τον Κασιδιάρη έναν ο οποίος θα κάνει τολμηρές μεταρρυθμίσεις, ξέρω εγώ, και τομές. Για Σαμαρά δεν ξέρω, γιατί δεν μπορώ να επισέλθω. Είναι συστημικός παίκτης ο Σαμαράς, δεν είναι αντισυστημικός, όσο και αν καμώνεται τον αντισυστημικό. Τώρα δεν μπορώ, βλέπω τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, μου κάνει τον αντισυστημικό, δεν μπορώ. Με τρελαίνει. Είναι πέραν των δυνάμεών μου αυτά τα πράγματα. Ή να βλέπω τον Μάριο τον Σαλμά να κάνει ερώτηση, λέει, γιατί δίνουμε τη δουλειά των εκλογών για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων στη Singular Logic. 50 χρόνια εκλογή. Υπάρχει άλλος ο οποίος θέλει να κάνει τη δουλειά αυτή? Είναι κάποιος που ενδιαφέρεται? Το ξέρει ο κύριος Σαλμάς? Ή δεν του αρέσει Singular Logic, γιατί κάποτε συνδεόταν με το Δερμιώτη, ξέρω εγώ? Διερωτώ με. Λέω εγώ μια άποψη. Λοιπόν, όσο δεν δίνεις πιστικές απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών, τόσο οι πολίτες θα το ρίχνουν στον τεριντάχτα και θα ψάχνουν είτε διαφορετικές εναλλακτικές, είτε θα κινούνται με τιμωρητική λογική. Αυτό είναι, πρέπει να είναι ιερό Ευαγγέλιο για τα συστημικά κόμματα, για τα κεντρογενή κόμματα. Αν δεν το καταλαβαίνουν, θα ξυπνήσουν το απόγευμα των εκλογών με πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
4: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
3: Περιμένω να φορά.
4: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν το πλήθη.
3: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
4: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
3: Έπρεπε να το περιμένω. Ζένγκια παρατήρητη δεν πάνε μαζί.
4: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
3: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
4: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
3: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
4: Αυτό είναι το διακριτικά.
5: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή?
4: Μισό και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
2: Next Top Model. Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και καλημέριζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Γεια σας, κύριε Κερίδη. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ευγενίδη, από τη Βουλή.
0: Από τη Βουλή.
6: Με βγάλατε από την Ολομέλεια τώρα, ολοκληρώνεται η συζήτηση μιας σύμβασης του Υπουργείου Άμυνας.
0: Ναι, ναι.
6: Και έχουμε τις άρσεις ασυλίας σε λίγο, ναι.
0: Α, μπράβο, ωραία. Ένα ερώτημα για τις άρσεις ασυλίας. Δεν ήθελα να ξεκινήσω από εκεί, αλλά μου κάνει ένα ενδιαφέρον. Για ποιο λόγο δεν έρετε τις ασυλίες του κυρίου Λαζαρίδη και του κυρίου Αυγενάκη? Δηλαδή, δεν είπατε επί της αρχής ότι είστε υπέρ των άρσεων ασυλίας για να πηγαίνουν όλοι να λογοδοτούν στη δικαιοσύνη?
6: Ναι, αλλά όχι όταν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα ή όταν οι μηνύσεις είναι παντελώς αβάσιμες. Έγινε μια διεξοδική συζήτηση στην Επιτροπή Διοντολογίας, ναι, και θα γίνει τώρα και στην Ολομέλεια.
0: Του κυρίου Αυγενάκη είναι μια μήνυση του κυρίου Κασελάκη.
6: Εκεί θέλω να το πω, αφού μου δίνετε την ευκαιρία, ότι ζήτησα εγώ από την αντιπολίτευση να συμφωνήσουμε όλοι ότι υπάρχει αρμόδιο όργανο στη Βουλή, που είναι η Επιτροπή Ποθενέσχες, που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς, ναι, οι οποίοι κατ' εξαίρεση να εξετάσει το Ποθενέσχες του Κασελάκη, του Λευτέρη Αυγενάκη, να μην περιμένει όταν έρθει η ώρα της, που μπορεί να είναι σε 6 μήνες, σε 10 μήνες, αλλά να το κάνει αύριο το πρωί με δική μας εντολή.
0: Μάλιστα.
6: Δεν μπορούμε εμείς.
0: Αυτό φαντάζομαι θα γίνει δεκτό, έτσι όπως το λέτε. Έχει λογική αυτό που λέτε.
6: Ναι, δυστυχώς δεν έγινε δεκτό από την αντιπολίτευση, η οποία επέμενε στην άρση ασυλίας και στην παραπομπή στο δικαστήριο. Θεωρώ ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να λυθεί και πρέπει να λυθεί κατά τον νόμο με την Επιτροπή Ποθενέσχες.
0: Και ο κύριος Λαζαρίδης τι έχει, δεν θυμάμαι με ποιον αντιπαρατίθεται.
6: Ο κύριος Λαζαρίδης έχει μία μήνυση από κάποιον δικηγόρο παλιό πολιτευτή του Σόρας.
0: Σόρα.
6: Σόρα, ναι.
0: Και αυτό του παλαβού που έλεγε με τα έχω 600 δις.
6: Εσείς λέτε παλαβός, εγώ σας είπα ποιανού ήταν πολιτευτής.
0: Τέλος πάντων, παρότι η συμπάθειά μου για τον κύριο Λαζαρίδη δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, τώρα άμα σε μηνύει ο Σόρας, εντάξει, πάλι καλά.
6: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι, και το είπα και στην Επιτροπή, ότι είπε πολλά και κάποια από αυτά αντιπαθητικά. Αλλά εδώ δεν ψηφίζουμε με βάση συμπάθειες και αντιπάθειες, αν το κάναμε αυτό.
0: Αντιπαθητικά είπε ο κύριος Λαζαρίδης.
6: Ναι, ναι, το είπα στην Επιτροπή. Ναι, είπε κάποια πράγματα που... Κοιτάξτε, όταν είσαι υποπίεση, λέγονται πράγματα. Είδατε και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, του οποίου το θέμα έκλεισε, έτσι δεν είναι?
0: Δεν έκλεισε.
6: Θες.
0: Όχι, δεν έκλεισε. Μην βιαζόμαστε. Δεν επέμειναν οι Βέλγοι στο ένταλμα σύλληψης, γιατί παρουσιάστηκε ο κύριος Αβραμόπουλος. Η υπόθεση ως έρευνα δεν έχει κλείσει.
6: Ναι, ως προς εμάς, ως προς τη Βουλή και την άρση ασυλίας για την εκτέλεση ενός εντάλματος σύλληψης, αυτό αναιρέθηκε. Αυτό εννοώ.
0: Μα αφού του είδατε την ασυλία, τι άλλο να κάνετε, να βάλετε βραχιόλια στον Αβραμόπουλο?
6: Σας λέω ότι εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι δεν είχε ουσία η υπόθεση, διότι δεν υπάρχει πια ένταλμα σύλληψης. Αυτό θέλω να πω.
0: Είναι μια ενεξελίξη έρευνα. Θα δώσω ο κ. Αβραμόπουλος απαντήσει. Εγώ δεν έχω λόγο. Το είχα πει και εκείνη την περίοδο. Νομίμως δηλωθήσα και φορολογημένη μίζα είναι λίγο περίεργο ο στυλ.
6: Για να το πούμε απλά. Έρευνες γίνονται και γίνονται πολλές. Η Βουλή έλαβε ένα αίτημα για την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης. Σε αυτό αποφάσισε η Βουλή με πολύ μεγάλη πλειοψηφία και κατόπιν αιτήσεως του ίδιου του Δημήτρη Αβραμόπουλου προς τη μην του να άρει την ασυλία και να εκτελεστεί. Στο μεταξύ ωστόσο το ένταλμα αυτό ακυρώθηκε από τις βελγικές αρχές που το είχαν εκδώσει. Άρα δεν υπάρχει θέμα ως προς τη Βουλή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα τρέχοντα. Γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για τα μέτρα στήριξης.
6: Αλλά τα πιο πολλά βεβαίως είναι για την Κωνσταντοπούλου, έτσι, που έχουμε κάθε εβδομάδα μία μήνυση από δικαστή ή από πυροσβέστη ή από αστυνομικό για όλα αυτά τα εκτροματικά που έχουν γίνει στη Λάρισα.
0: Εντάξει, η κυρία Κωνσταντοπούλου λογικά θα αντιμετωπίσει το φυσικό δικαστή και δεν νομίζω ότι έχει και φόβο να αντιμετωπίσει το φυσικό δικαστή. Εδώ αντιπαρατέθηκε μαζί του πολύ σκληρά.
6: Από τη λισαλέα της αντίδραση και είναι αυτή η οποία δεν θέλει τις άσεις, διότι όλοι αυτοί κατά την Κωνσταντοπούλου είναι πράκτορες του Μητσοτάκη. Δεν ξέρω πόσο φοβάται ή δεν φοβάται, αλλά θα τα δούμε όλα.
0: Αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τώρα για
6: είναι
0: τα
6: ευχάριστα.
0: Ήθελα να ρωτήσω για τα καύσιμα. Ακούω ότι η παρέμβαση που έχει προαναγγελθεί πάει για την άλλη εβδομάδα και βλέπω μια σειρά κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με πρώτο τον γραμματέα, τον κύριο Κυρανάκη, να λέει: είναι προσωπική μου άποψη ότι πρέπει να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα. Βλέπω τον συνάδελφό σας, τον κύριο Πέτσα, να λέει ότι δεν χρειάζονται νεροπίστολα, χρειάζονται μπαζούκας για τα καύσιμα. Εσείς σε ποια λογική είστε?
6: Εγώ θεωρώ ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι λίγο κουκουρούκου. Την ώρα που γίνεται το έλα να δεις διεθνώς, εδώ προσπαθούμε να μπούμε σε μια πλειοδοσία, δώσει και άλλα φράγκα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο είναι ότι αυτά τα φράγκα δεν είναι του Μητσοτάκη να τα κρατάει για τον εαυτό του, είναι του ελληνικού λαού. Και του ζητάμε να τα μοιράσει. Εάν τα είχε, θα τα μοίραζε. Mm-hmm. Διότι κανείς δεν αυτοκτονεί 6 μήνες πριν τις εκλογές. Mm-hmm. Άρα ο Μητσοτάκης έχει κάνει ένα συγκεκριμένο κουμάντο. Θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσει μια ρεζέρβα, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μας ξημερώνει.
0: Ναι, αυτό είναι σωστό.
6: Είμαι εναντίον των φόρων γενικά. Ως φιλελεύθερος, μακάρι να μειωθούν. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ υψηλούς φόρους στα mm-hmm. καύσιμα. Mm-hmm. Αυτή είναι η μισή όμως αλήθεια. Mm-hmm. Η άλλη μισή είναι ότι τους έχουμε πολύ υψηλούς, διότι έχουμε το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη παρά τη μεγάλη μείωση τα τελευταία 6 χρόνια. Διότι έχουμε τη μεγαλύτερη στήριξη συνταξιοδοτικού στην Ευρώπη από τον προϋπολογισμό, παρά τις τρομερές και φοβερές περικοπές. Διότι έχουμε τις μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη, γιατί έχουμε την Τουρκία. Διότι.
0: Άρα έχουμε μια εθνική διακινδύνευση και ένα προβληματικό παραγωγικό μοντέλο.
6: Έχουμε αμαρτίες του παρελθόντος, βλέπε ασφαλιστικό και δημόσιο χρέος.
0: Η
6: δικιά μας γενιά, κύριε Ευγενίδη, δυστυχώς είναι αυτή, εσείς είστε πολύ μικρότερος από μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί που είναι άνω των 30 πια και είναι στην παραγωγική διαδικασία όλοι μας εμείς, πληρώνει τα σπασμένα. Mm-hmm. Εγώ μπήκα στην κρίση 37 χρονών και 16 χρόνια μετά, έτσι δεν είναι.
0: Άρα το διατάφτα ποιο είναι για
6: αλλά
0: τα καύσιμα?
6: Αυτή είναι η εθνική
0: υποχρεωστή. Διατάφτα άρα για το...
6: είναι, ναι, ναι. Εάν υπάρξει δυνατότητα από την Ευρώπη με τις οροφές δαπανών και αν κάνει τα κουμάντα ο Κυριάκος Κερακάκης και αν προφανώς δεν μπορεί να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,75 mm-hmm. το θεωρώ αδιανόητο με την έννοια ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα mm-hmm. αλλά να πούμε και στον ελληνικό λαό την αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή έχει κλείσει όχι μόνο το Ορμούς αλλά και η Ερυθρά, ότι γίνεται το έλα να δεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία πιέζεται από κάτι αντάρτες. Η παντοδύναμη Σαουδική Αραβία που έχει ξοδέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε αμερικανικά όπλα και είχε ρίξει όλη της τη στήριξη στην αμερικανική ομπρέλα προστασίας.
0: Ο και έμεινε μόνη της.
6: Απολύτως μόνη. Και εδώ κινδυνεύει η ίδια. Εδώ δεν είναι μόνο ότι καταλαμβάνουν θαλάσσιες περιοχές στην Ερυθρά, στην Ιεμένη. Εδώ καταραίει όλος αυτός ο μηχανισμός τον οποίο είχε στήσει και είχε χρηματοδοτήσει όλη την προηγούμενη δεκαετία.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, και εμείς εδώ συζητάμε αν η Όλγα Γεροβασίλη θα πάει στον Αλέξη, τι είπε ο Αυλονίτης, του Φαραντούρη τις ανοησίες.
0: Κοιτάξτε,
6: και ό,τι άλλο
0: το
6: μας
0: από όλα όσα μου λέτε, μου είναι αδιάφορο που θα πάει η κυρία Γεροβασίλη, ώρα της καλή. Ο κύριος Φαραντούρης είναι αστεία πράγματα. Αστεία, δεν είναι αστεία αυτά που είπε.
6: Δεν αναφέρομαι
0: για τον, για τον κύριο Αυλονίτη όμως που λέτε, έχει μια ουσία. Το ποια κυβέρνηση μπορεί να υπάρξει μετά τις εκλογές είναι μια ουσιώδη συζήτηση.
6: Καταρχάς, ο κύριος Αυλονίτης είπε κάτι. Ακούστε, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξεκίνησε από τον κύριο Πάνα σε δικιά μου συζήτηση που είχα μαζί του.
0: Σωστά.
6: Και ο Πάνας και ο Αυλονίτης λένε το λογικό επακόλουθο της απόφασης του Πασόκ στο συνέδριο.
0: Ναι. Άμα δεν πας με τη Νέα Δημοκρατία, θα πας με όλους τους άλλους. Ποια είναι?
6: Απορώ γιατί το Πασόκ αποδοκίμασε τον Πάνα, τον εξοβέλησε, τον καταδίκασε, του έβαλε σιωπητήριο, δεν ήρθε ο Πάνας προχθές στην ομιλία του Ανδρουλάκη, έχουν γίνει ρήξεις για το αυτονόητο. Mm-hmm. Άπαξ και παγιδεύτηκαν από τον Χάρη Δούκα και επέμενε στην αυτοπαγίδευσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, γιατί τον άκουσα να ερωτάτε στη συνέντευξη και τον είδα πως απάντησε.
0: Πάντως και το Πασόκ προσπαθεί να μην γίνει σάντουιτς. Προσπαθεί να μην χάσει ψηφοφόρους και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς την Ελλάς.
6: Το Πασόκ μπορούσε να αφήσει τα πάντα φλού. Δεν χρειαζόταν να γίνει συγκεκριμένο. Μπορούσε να πει θα δούμε το αποτέλεσμα, μπορούσε να πει δεν θα αφήσω τη χώρα ακυβέρνητη, όπως έλεγε η Φόφη, μπορούσε να πει ότι θα επιβάλλω όρους και προϋποθέσεις, μπορούσε να πει άλλο η Νέα Δημοκρατία, άλλο ο Μητσοτάκης. Χίλια δυο μύρια μπορούσε να πει. Δεν τα είπε αυτά. Mm-hmm. Είπε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και άνοιξε μια κουβέντα το ίδιο με δικιά του ευθύνη, διότι μόλις πεις θέλω να είμαι πρώτος, χωρίς αυτοδυναμία. Άρα με συμμαχική κυβέρνηση, χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, απομένει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ωραία.
6: Και αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο εμείς, mm-hmm. ξέρετε, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα σύμβολο στον κόσμο μας.
0: Ναι.
6: Προφανώς αποδυναμωμένο. Προφανώς.
0: Δεν τρομάζει ο κύριος Τσίπρας όσο τρόμαζε το 2015.
6: Όσο θα έπρεπε, ναι.
0: Γιατί όσο θα έπρεπε. Δεν είναι τρομακτικός. Δεν είναι τόσο τρομακτικός.
6: Δεν είναι τρομακτικός γιατί έχει τηθεί τόσο πολύ. Όχι για το αυτά που λέει.
0: Ναι.
6: Όχι ότι έχει βάλει μυαλό. Αλλά προφανώς ένας που παίρνει ποσοστά μικρότερα από αυτά με τα οποία έφυγε όταν έχασε με 18%, προφανώς δεν είναι αρκετά.
0: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, κύριε Κυρίδη. Γίνεται μεγάλη
6: αλλά
0: κουβέντα.
6: Αυτό που λέει λοιπόν ο Αυλονίτης, για να το κλείσουμε, είναι το ναι. φυσικό επακόλουθο. Ψηφίζοντας Ανδρουλάκη, ψηφίζει η κυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα. Τελεία και παύλα.
0: Ναι,
6: δεν ξέρω πόσο αρέσει αυτό στην Άννα Διαμαντοπούλου και στο Γιάννη Μανιάτη. Και στον Παναγιώτη Δοδουνή και δεν ξέρω
0: τι τους ρωτήσουμε, θα τους ρωτήσουμε. Βέβαια. Εδώ είδα τις προάλλες τέλεχος του Πασόκ, το ανέδειξε και ο Ανδρέας Λοβέρδος, που είπε στο Sky νομίζω ένα πρωί ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το Πασόκ το 12-15. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω όμως κάτι τελευταίο που το έβαλε χθες στην κουβέντα η κυρία Μπακογιάννη και συζητήθηκε και πολύ στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας. Ποιοι είναι οι αλαζόνες υπουργοί, ποιοι είναι οι καλαμοκαβαλάριδες, και εσείς τα έχετε πει αυτά.
6: Προηγήθηκε,
0: αλήθεια είναι αυτό. Είστε στο ίδιο state of mind με την κυρία Μπακογιάννη, είναι αυτές οι διεθνείς επαφές, το Συμβούλιο της Ευρώπης, αυτά είναι.
6: Είναι τιμή μου, γιατί είναι μια πάρα πολύ έμπειρη πολιτικός και πολύ, πώς να το πούμε, μετριοπαθής και σοβαρή.
0: Κοιτάξτε, μετριοπαθής, τους έσκησε χτες.
6: Το μετριοπαθές δεν σημαίνει χλιαρό.
0: Μην
6: ερδευόμαστε. Και εγώ έχω έναν ώρες λόγο με οξίες και γωνίες, έτσι δεν είναι? Αλλά δεν θα με κατέφτασε κανείς στα άκρα. Λοιπόν, λέω τούτο. Ερωτήσει. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία? Και η απάντηση είναι απλή. Δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι πολύ διασπασμένη, η οποία είναι σε παραζάλι, η οποία όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, είναι ο κακός μας εαυτός. Αυτόν πρέπει να προσέξουμε και με αυτόν οι πολίτες έχουν και δικαίως ευαισθησίες για να πάσα στιγμή εκνευρίζουμε κόσμο, ενώ κάνουμε πάρα πολλά συχνά κλωτσάμε την καρδάρα με το γάλα.
0: Μες.
6: Ποια είναι αυτή η συμπεριφορά η αλαζονική?
0: Μες.
6: Ένα το κρατούμε. Τα υπόλοιπα σε άλλη συζήτηση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυρίδη. Καλή σας μέρα.
6: Καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε πολύ γρήγορο διάλειμμα, επιστρέφω.
7: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επιστρέφουμε. Αλφαρέιντιο 989 ακούτε. Καλημέρα στο Βασίλη, στην Όλγα, στον Γιάννη, στο Βίρονα, με τον Αβραμόπουλο λέει που τη σκαπούλα, αν έχω κάποιο σχόλιο. Να σου δώσω, ρε Βίρονα, ένα τηλέφωνο στο βελγικό αστυνομικό τμήμα που τον κάλεσε να τους πάρει να τους ρωτήσει αν έχουν κάποιο σχόλιο. Εγώ θα σχολιάσω τους Βέλγους οι οποίοι βγάλουν. Έχω μόνο ένα σχόλιο να κάνω για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Πολύ κακός δεν πήγε σε πρώτο χρόνο και το άφησε να σέρνεται και του βγάλαν οι Βέλγοι αστυνομικοί ένα ένταλμα το οποίο απεδείχθη ότι δεν ήταν και τόσο δραματικό στο τέλος, ρε παιδί μου, να πας να κάνεις μια κουβέντα να πιεις έναν καφέ, αλλά τον έπιασε μάλλον συστολή τον κύριο Αβραμόπουλο. Τους ντράπηκε, ξέρω εγώ. Και επέλεξε αυτό το πράγμα να είναι σαν τη σκόνη κάτω από το χαλί. Βάζεις. Κάποια στιγμή κάνει μια κούρμπα το χαλί. Ξέρω εγώ. Ας πήγαινε νωρίτερα να έχει τελειώσει αυτή η συζήτηση, να μην αδικείται και ο άνθρωπος. Γιατί εγώ δεν λέω ότι ο Αβραμόπουλος έκανε κάτι. Και αποδεικνύεται, το είχα πει και τότε που έσκασε η υπόθεση, μίζα νόμιμη και φορολογημένη κατά τον τρόπο που φέρεται να την εισέπραξε ο Αβραμόπουλος για να ασκήσει επιρροή και το ένα και το άλλο και το άλλο, μπούρδες. Σιγά τη μίζα. Πήρε 70 χιλιάρικα μισθό από μη κυβερνητική οργάνωση. Ναι, από τον Αβραμόπουλο περίμενε το Κατάρ να πάρει τη visa, το visa waiver. Δεν μπορώ τις βλακίες τώρα. Όσοι τα λένε αυτά, αλλά Έλληνες δημοσιογράφοι είναι, σιγά το επίπεδο. Επίπεδο δάπεδο, για να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Το επίπεδο της ελληνικής δημοσιογραφίας είναι ανάλογο του επίπεδου των Ελλήνων πολιτών. Δεν υπάρχει καμία επίγνωση των ευρωπαϊκών διαδικασιών, καμία επίγνωση του πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καμία γνώση για τη διαστρωμάτωση στην Ευρώπη. Η Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη ένα πράγμα. Τι είναι το Ευρωκοινοβούλιο, τι είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τι είναι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι καμία γνώση. Δεν λέω ότι υποχρεούται ο πολίτης να είναι άρτιος γνώστης των ευρωπαϊκών θεσμών. Περιμένω από τον δημοσιογράφο όμως να ξέρει λίγο καλύτερα. Και να μην καμουφλάρει την αγνοιά του πίσω από ερωτήσεις. Εγώ δεν ξέρω, ρωτάω. Μα μάθε, κάνε ρεπορτάζ. Μάθε, κάνε ένα ρεπορτάζ. Ρώτα έναν ευρωβουλευτή. Ρώτα ένα στέλεχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλοι έχουμε κάποιον που ξέρουμε, βρεδιά όλοι, πώς λειτουργούν αυτές οι διαδικασίες. Άμα ρωτούσε λοιπόν κάποιος, θα έβλεπε ότι αυτά τα οποία λέγανε για τον Αβραμόπουλο είναι ανεκδοτολογικού χαρακτήρα. Ανεκδοτολογικού χαρακτήρα. Αλλά ο κύριος Αβραμόπουλος, με το χειρισμό που έκανε σε πρώτο χρόνο, προφανώς και λειτουργώντας παρελκυστικά για την όποια αστυνομική έρευνα. Η αστυνομική έρευνα στο Βέλγιο είναι η εξής. Σας θυμίζω την υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη. Πριν από τις εθνικές εκλογές του 23, καταγγέλθηκε ο κύριος Γεωργούλης, είναι ηθοποιός πρώην ευρωβουλευτής, για σεξουαλική κακοποίηση μιας κυρίας στελέχους της Ευρωομάδας των Σοσιαλδημοκρατών, στενή συνεργάτηδος του Νίκου Ανδρουλάκη, εν συνεχεία. Έγινε, λέει, αστυνομική έρευνα. Μάθαμε τίποτα, κατέληξε κάπου η έρευνα αυτή. Πού καταλήξαμε? Ο Γεωργούλης απεσήρθε από την πολιτική. Έχασε η πολιτική, έχασε και το θέατρο, γιατί ξαναγύρισε σε αυτό. Αλλά τέλος πάντων, θα κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Και διεσήρθηκε το θύμα. Στην Ελλάδα αυτό είναι φοβερό. Διεσήρθηκε το θύμα, γιατί οι Βέλγοι αστυνομικοί 5 χρόνια τα κλωσάνε. Αυτό συνέβη. Λοιπόν, μου λέτε τώρα για τους Βέλγους αστυνομικούς. Ακούει ο Βέλγος αστυνομικός. Σαν να λέμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι φημισμένοι οι Βέλγοι αστυνομικοί για κάτι. Είναι σαν να λες Λιθουανός φούρναρης. Έχει ακούσει κάποιος τη Λιθουανία να φημίζεται για το ψωμί? Λοιπόν, θυμίζω τρεις τρόποι επικοινωνίας: 212-212-4800, onair@alpharadio989.gr και 6947-989-989, το Viber. Να πω ότι στην καθημερινότητά μας έχουμε πλέον πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε, μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telekom.gr.

Λοιπόν, επιστρέφω τώρα. Μου λένε και ο Πάνος ο Θεοφιλόπουλος και ο Βιερονάς ότι ο Ηρακλής Πουαρό ήταν Βέλο. Ναι, φανταστικός. Φανταστικός. Ο Τεντέν. Detective ήταν. Ναι. Δεν ήταν επίσημος αστυνομικός, σωστό και αυτό. Επίσης ο Τεντέν, δημοσιογράφος ήταν με τη Μιλού. Απλά ήταν detective εκ του προχείρου. Τον έκανε η ζωή detective. Δεν είναι ότι. Επίσης ξαναλέω, όλοι αυτοί είναι φανταστικοί χαρακτήρες. Δεν βρήκαν ένα πραγματικό να τον κάνουν. Να τον έχουμε, να τον θυμόμαστε. Λοιπόν, ωραίος. Ο τελευταίος Πουαρό που είδε είναι του Κένεθ Μπράνα. Ήταν πολύ ωραίος. Δεν είναι. Πάντα εντωμεταξύ, εγώ όποτε σκέφτομαι τον Πουαρό, έχει χαράξει τόσο πολύ το μυαλό μου η εικόνα του David Σουσέι, η παλιά, αυτό που είναι ο καραφλός με το μουστάκι, το τσιγκελωτό. Γιατί ο Σουσέι ήταν

0: 1989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Έχεις γενέθλια?
3: Ναι.
2: Φέρες τουρτά?
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις?
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Επιστρέφω, Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Κοιτάξτε τώρα, λίγο, θέλει λίγο comic relief το πράγμα. Για σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, να μην πήγαινε ο κύριος Αβραμόπουλος, ή όποιος κύριος Αβραμόπουλος, δεν λέω, να ήταν, ας πούμε, ο Στάθης Θεοχάρης στους Βέλγους εκεί πέρα. Για να θυμηθούμε μια ωραία στιγμή του, γιατί ο Σπύρος είχε μια ωραία έμπνευση, παρακαλώ.
8: Κύριε Στάθη, κύριε Στάθη.
9: Πάμε σε αυτό, παρακάτω.
7: Κύριε Στάθη.
8: Τηλεφώνησε Σαμπίνα.
9: Σαμπίνα, και γιατί τηλεφώνησε εδώ στο γραφείο?
8: Ήθελε τον Άκο.
9: Να, ο Νάκος. Γιατί με θέλει εμένα?
8: Ήθελε τον Άκο και δεν τολμούσε να μιλήσει σε εσάς.
9: Γιατί δεν τολμούσε, τι έγινε, τι σημαίνει?
8: Τι έγινε, ρε. Τηλεφώνησε από ένα γειτονικό σας σπίτι.
9: Γειτονικό σπίτι δικό μου?
8: Ναι.
9: Γιατί δεν έχω τηλέφωνο στο δικό μου το σπίτι?
7: Σωστό.
8: Το έκοψαν.
9: Γιατί το έκοψαν να το πληρώσω?
8: Ενώ το τράβηξαν από την πρίζα του τοίχου.
9: Ποιοι το τράβηξαν?
8: Τέσσερις κουκουλοφόροι όρμησαν και άρπαξαν τη Μαριάννα.
9: Μίλα καλά, γαμώ το όργα, μη με τρελαίνεις, μίλα!
8: Πριν από λίγη ώρα, απήγαγαν τη Μαριάννα. Τέσσερις κουκουλοφόροι, κακοποί.
9: Όχι ρε, γαμώ το, όχι, δεν έφερα τώρα. Όχι ρε, Άκη με. Όχι ρε, Άνανδρε, όχι!
8: Όχι!
9: Όχι, όχι, όχι! Όχι ρε, πτήνος. Μπορείς γαμώτο να με πολεμάς και να βάζεις μπροστά τα γυναικόπαιδα. Αν θέλεις να τα βάλεις μαζί μου, βάρα εμένα, εκτείνος, αν έχεις σκότια.
7: Μιλάνε με στο πουθενά.
9: Όχι τη γυναίκα μου. Αλλή μόνο σου, κέρατο. Αλλή μόνο σου όταν θα πέσεις στα χέρια μου. Θα σε κάνω εγώ να προσεύχεσαι και να εύχεσαι γονατιστός. Να μη σε είχε κάνει η μάνα σου. Όποιος και να είσαι. Φίλος, συνάδελφος, αδερφός. Αλίμονό σου θα γίνω δικαστή σου και δημιό σου, αλήτη. Και θα σε τιμωρήσω κατά τα έργα σου, αλήτη. Κατά τα έργα σου, αλήτη. Κατά τα έργα σου, κομμάρι.
7: Τον κοιτάει ο Λεβένταγας εντωμεταξύ. Αυτά πλέον δεν βγαίνουν πλέον τέτοιοι αστυνομικοί. Ζητώ συγγνώμη για τα δύο λεπτά αναμονής από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ράνια Θρασιά. Με συγχωρείτε, κυρία Θρασιά, για το μικρό κωμικόν, αλλά καμιά φορά πρέπει, ασχολούμενος με το πολιτικό σύστημα, να κάνουμε και κανένα κωμικό intermedio, ή τελειώς θα τα πάρουμε όλα κατάκαρδα. Πώς είστε, καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα. Έχετε πολύ δίκιο, κύριε Ευγενίδη. Νομίζω ότι το χιούμορ δεν έβλεψε ποτέ κανέναν. Στα δύσκολα ειδικά, ίσως αποτελεί μία κάποια λύση.
7: Εσείς που τα ξέρετε καλύτερα τα θέματα ψυχικής υγείας, νομίζω ότι το διαπιστώνετε, είναι το πρώτο πράγμα που διαπιστώνετε πόσο χρειαζόμαστε να πάρουμε και μια ανάσα τέτοιου είδους, λίγο ελπιδοφόρα.
10: Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό, κύριε Βιενίδη.
7: Λοιπόν, τώρα να έρθουμε λίγο στα δικά σας στο ΠΑΣΟΚ, γιατί μας έχετε μπερδέψει, πριν να σας πω τη μαύρη αλήθεια, κυρία Θρασιά.
10: Εδώ είμαι να σας ξεμπερδέψω.
7: Δεν έχω καταλάβει το ΠΑΣΟΚ με. Συγγνώμη.

0: άνοιξα τον ήχο του υπολογιστή μου προηγουμένως για κάτι. Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι ένας δυνητικός κυβερνητικός εταίρος για το ΠΑΣΟΚ. Έχω ακούσει πολλά διαφορετικά πράγματα. Προφανώς μετά τις κάλπες θα το δείξει ζωή, αλλά με ποιον μπορείτε να συνεργαστείτε ρεαλιστικά?
1: Κύριε Γιαννίτη, πράγματι μετά τις κάλπες θα το δείξει η ζωή και αυτό περιμένουμε, γιατί κανείς δεν μπορεί να υποκαταστήσει βούλευση του ελληνικού λαού. Οπότε αυτό που είναι όμως σαφές και νομίζω ίσως βοηθήσει σε αυτό το θολό το οποίο περιγράφεται, είναι ότι επειδή το ΠΑΣΟΚ και κατά κοινή ομολογία ευτυχώς με την έννοια ότι έχει φτάσει στους πολίτες, έχει ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα που απαντάει με πάρα πολύ ρεαλιστικό αλλά και την ίδια στιγμή με ευαίσθητο τρόπο μέσα από την κοινωνική του πολιτική στα προβλήματα του πολίτη στην Ελλάδα το 2026. Άρα, για να μην έχει κανένας αρνητικές εκπλήξεις και κάθε ψηφοφόρος που θα επιλέξει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και μετά τις εκλογές θα ξέρει ότι αυτό το πρόγραμμα απαρέγκλιτα θα τηρηθεί, γιατί θεωρούμε αυτό είναι το πολιτικά ορθόν, ηθικό και τίμιο. Άρα όποιο κόμμα προκύψει μετά τις εκλογές και μετά την επιλογή του ελληνικού λαού που θα θελήσει, προφανώς προοδευτικό, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα μη προοδευτικό κόμμα θα θελήσει να συνταχθεί κάτω από το ανακοινωμένο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, θα μπορέσει δυνητικά να αποτελέσει έναν κυβερνητικό εταίρο, αν αυτό είναι το...
0: Ναι, αλλά αυτό είναι άμα βγείτε πρώτοι. Δεν φαίνεται ρεαλιστικά αυτό αυτή την ώρα. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο πραγματιστές.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, όμως παρόλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει και μια εξαιρετικά μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Άρα όσο περνάει ο καιρός και όσο βλέπουμε την αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί τα μείζωνα προβλήματα των πολιτών, όπως είναι η ακρίβεια, όλη αυτή η δυσάρεστη και συχνά, πώς να πω, εξουθενωτική ιστορία και με τα καύσιμα και με τη βενζίνη και με την ακρίβεια. Δηλαδή άκουγα σήμερα όλα αυτά τα εφιαλτικά που έρχονται ακόμη και για τη φέτα, για το ελαιόλαδο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τα είχαμε ξαναδεί πριν από 2-3 χρόνια και δεν φανταζόταν κανείς ποτέ ότι θα φτάνε 16 ευρώ το κιλό η φέτα ή ότι θα φτάναμε στο εξωτερικό να είναι πιο φθηνή. Άρα η αδυναμία αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων από την κυβέρνηση δημιουργεί όλο ένα και πιο ρευστό τοπίο. Προφανώς υπάρχει το δεδομένο ότι κατά 70% ο ελληνικός λαός θέλει αλλαγή και είναι απολύτως σαφές ότι ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί για τον ελληνικό λαό, γι' αυτό και προσπαθούμε και εμείς πάρα πολύ να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, ποιος είναι αυτός που θα αποτελούσε πράγματι ένα εχέκιο, μια πολιτική λύση και μια κυβέρνηση που θα μπορούσε την επαύριο των εκλογών πράγματι να πάρει το τιμόνι.
0: Δεν είναι λίγο παράδοξο αυτό πάντως, να λέει το 70% θέλω αλλαγή και να μην είναι σχηματοποιημένη 6-7 μήνες πριν τις εκλογές ποια μορφή θα μπορούσε να έχει αυτή η αλλαγή?
1: Θα σας πω, από τη μια μοιάζει παράδοξο, από την άλλη θεωρώ ότι μιλώντας με ψυχραιμία ο καθένας μας και αντικειμενικότητα δεν μπορεί παρά να διαπιστώσει ότι δικαίως οι πολίτες έχουν μια τέτοια κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, την πολιτική και τους πολιτικούς, γιατί κατά καιρούς και με διαφορετικούς τρόπους στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού κράτους αλλά και τα τελευταία χρόνια και κυρίως τα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η εμπιστοσύνη κλονίστηκε πολλαπλώς και παντιοτρόπως. Άρα καταλαβαίνω πόσο επιφυλακτικοί είναι ειδικά οι νέοι ψηφοφόροι, οι νεότεροι άνθρωποι που δεν έχουν, ξέρετε, και αυτή την παραδοσιακή επιλογή στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία όπως ήταν παλιά στη χώρα μας, αλλά βλέπουν, γιατί αλλάζουν πάρα πολύ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ποια είναι εκείνη η κυβέρνηση, ποιο είναι εκείνο το πολιτικό σχήμα, ποια είναι εκείνη η πρόταση που θα εξασφαλίσει και μια ευημερία. Ξέρετε, οι νεότερες γενιές και η δικιά μου ακόμα, πάψαμε να μιλάμε εδώ και καιρό για την ευημερία και μιλούσαμε για το πώς θα τα φέρουμε βόλτα, τέτοιες εκφράσεις, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα επιβιώσουμε. Η νέα γενιά και δικαίως, ενώ την κατηγορούμε λανθασμένα για αδιαφορία ή για ότι δεν θέλει να κουραστεί, αναδεικνύει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι η ευημερία. Άρα ότι δεν φτάνει μόνο να δουλεύω, ότι δεν φτάνει μόνο να πληρώνω λογαριασμούς, αλλά χρειάζεται και μια ποιότητα ζωής που δεν φθείρει ούτε την υγεία μου ούτε την ψυχική μου υγεία. Σε αυτά τα ερωτήματα και σε αυτά τα ζητούμενα που είναι τα πλέον σύγχρονα, δεν έχει πιστεί κανένας ακόμη με αυτό τον καθολικό τρόπο που θα αναδείξει και εύκολα μια νέα κυβέρνηση ποιος μπορεί να το διασφαλίσει. Γι' αυτό και για μας το στοίχημα είναι να μάθουν το πρόγραμμά μας σε όλα τα επίπεδα.
0: Αυτό πώς θα γίνει?
1: Ναι. με καλή επικοινωνιακή στρατηγική από την πλευρά μας, ναι, με τρέξιμο πόρτα-πόρτα, πολίτη-πολίτη, ο καθένας στην περιφέρειά του, για να επικοινωνήσει αυτό το πρόγραμμα. Για μένα, ξέρετε, το στοίχημα δεν είναι ποιος θα βγει, ποιος δεν θα βγει αυτή τη στιγμή. Και το λέω και προσωπικά για μένα. Είναι ποιος θα καταφέρει να επικοινωνήσει με έναν τρόπο κανονικό, καθημερινό, απλό, αλλά και με ειλικρίνεια και εύστοχο, το πρόγραμμα που ο καθένας κομίζει στο φορέα προκειμένου στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Γι' αυτό είμαι πολύ σίγουρη. Όταν κάποιος το ακούσει, πιστεύω ακράδαντα ότι θα το επιλέξει. Άρα είναι στο χέρι μας να το επικοινωνήσουμε με τον πλέον σωστό τρόπο.
0: Τώρα, μιας και μιλάμε για επικοινωνία, αυτός ο τρόπος που τοποθετήθηκε ο κύριος Φαραντούρης απέναντι στην κυρία Σδούκου με τους χαργεντισμούς και όλα αυτά, ήταν δόκιμος κατά τη γνώμη σας?
1: Κύριε Βιαννίδη, στο δημόσιο διάλογο αυτό το ρήμα και στον ιδιωτικό διάλογο, ξέρετε, με βρίσκει κάθετα αντίθετη. Το χρησιμοποίησε πρώτα η κυρία Σδούκου, το χρησιμοποίησε έπειτα και ο κύριος Φαραντούρης. Δεν βοήθησε κανένας από τους δύο το δημόσιο διάλογο. Θεωρώ, άσχετα αν ο κύριος Φαραντούρης προκλήθηκε, ακούω πάρα πολύ τη δική του πλευρά και προφανώς και αυτό που υπόθηκε κατά της
0: εντάξει, ξέρετε όμως ότι έχει μια διαφορετική χρεια.
1: Αλλά ούτε και ηθικά.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν θα το παραναγνωρίσω. Δεν μπορώ να κρατήσω εσείς αποστάσεις.
0: Όχι, μισό λεπτό. Κυρία Θαρασκιά, η κυρία Σδούκου του, μπορεί να μην αρέσει το ρήμα. Η Σδούκου του λέει χαριεντιζόσουν με την Καριστιανού. Είναι προφανές ότι αυτό είναι πολιτικό. Και ο κύριος Φαραντούρης απαντάει, εσύ χαριεντιζόσουν με υπουργούς. Τώρα, άμα το πει ένας άνδρας σε μια γυναίκα αυτό, προφανώς έχει πολλές αναγνώσεις.
1: Θα σας το πω. Σας το λέω και ως ψυχολόγος τώρα και λιγότερος πολιτικός. Οποιοδήποτε εισάγει λεκτική ή ψυχολογική βία στο δημόσιο λόγο είναι εκ προημίου λάθος. Οποιοδήποτε προκαλεί με προσωπικούς χαρακτηρισμούς έναν πολιτικό του αντίπαλο είναι εκ προημίου λάθος και δεν θα μπορούσε παρά να με βρίσκει απέναντι. Θέλω όμως να σας πω, προφανώς και υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στις γυναίκες, ακριβώς γιατί δυστυχώς το 2026 πλήττονται πολύ περισσότερο ψυχολογικά και όχι μόνο και στη δημόσια σφαίρα και στην ιδιωτική. Αυτό όμως δεν παραγνωρίζει, και θέλω να φύγω λίγο από το συγκεκριμένο παράδειγμα, ναι, ότι θύμα βίας λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής μπορεί να πέσει και ένας άνδρας. Άρα να συμφωνήσουμε ότι αν θέλουμε μια πολιτική ηθική και έναν πολιτικό πολιτισμό, ειδικά όσο φτάνουμε στις εκλογές, πρέπει ο καθένας να αυτοπεριορίζεται και να αναλαμβάνει την ατομική του ευθύνη, γιατί είναι στη μόνη περίπτωση που χωράει και όχι σε αυτά που συχνά πάει να αποδώσει η κυβέρνηση στους πολίτες, και να αποφύγουμε είτε να προκαλούμε, είτε να γινόμαστε θύτες, είτε να δημιουργούμε θύματα στο δημόσιο διάλογο. Άρα ξεκάθαρα με βρίσκει απέναντι η όποια τέτοια ενέργεια και επιλογή. Δεν χρειάζεται. Ξέρετε, όταν έχουμε τόσο δυνατά επιχειρήματα, ο καθένας μας από την πλευρά του, γιατί καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει μια δική του αλήθεια που αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί βάσει ιδεολογίας, θέσης και πώς στέκεται στο δημόσιο διάλογο και πολιτικά. Σε κανέναν όμως δεν επιτρέπεται ούτε να προκαλεί, ούτε να προκαλείται, ούτε να ασκεί λεκτική βία. Αυτονόητα με βρίσκει κάθετα απέναντι κάθε τέτοια προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Είναι ομολογουμένως πολύ καθαρό αυτό που λέτε. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κυρία Θρασκιά. Θα τα πούμε και πάλι το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά.
1: Εγώ στη διάθεσή σας.
0: Καλή σας μέρα. Χάρηκα πολύ. Η κυρία Ράνια Θρασκιά, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Πέρα τα λέμε και αυτά σιγά-σιγά, γιατί ξέρετε. Έρχονται εκλογές. Ο καιρός γαρεγγής, που λένε οι φίλοι μου οι ακροδεξοί. Η Telecom είναι εδώ, προσφέρει μια νέα εμπειρία με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr, κυρίες και κύριοι. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ. Τι έχεις πρώτο θέμα?
2: Έχω κίνηση και μετά ΟΗΕ, το αγαπημένο σου.
0: ΟΗΕ, φοβερός ΟΗΕ, δεν ξαναείδα τέτοιον ΟΗΕ σαν το χθεσινό. Λοιπόν, σας χαιρετώ, τα λέμε στη μία η ώρα στο Δελτίο Ειδήσεων του Star και τα λέμε αύριο εδώ στις 11 η ώρα το πρωί. Αν είστε στο δρόμο, καλό κουράγιο, κάποια στιγμή θα φτάσετε, κάποια στιγμή όλοι φτάνουν τέλος πάντων. Μείνετε, ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής με τα περαιτέρω. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται τα προβλήματα για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντομαγέ, και τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφούς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα της κυβέρνησης σε συζήτηση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση στο τρίπτυχο δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, στον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του ναυτικού αμερικανικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Για μια πολύ καλή τριώρη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος αναμένεται σήμερα να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πτώση παρουσιάζουν τις τελευταίες ώρες οι τιμές του πετρελαίου μετά τις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Στα 99 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Τα 90 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Τρόπους για να τερματιστεί ο πόλεμος εξετάζουν Ουκρανία και Ρωσία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια εκεχηρία στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Στο μεταξύ, ωστόσο, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα Ρωσίας-Ουκρανίας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, την ώρα που το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις του σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικό δρόμο. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είτε θα έχουμε συνέχεια της υπάρχουσας πολιτικής με τον κύριο Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον, θεωρώντας πιθανό το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, είτε θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Τσίπρας επισήμανε ότι την ικανότητα αυτή την έχει η Ελλάς. Ή εμείς ή κανείς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το ενδεχόμενο συνεργασίας, δήλωσε ότι η Ελλάς εξαντλήσει κάθε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση του δικού της προοδευτικού σχεδίου. Σε διαφορετική περίπτωση, υποστήριξε ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες εκτίμησε ότι θα δώσουν τη λύση. Τα πρώτα ευρήματα σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες παρέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Μεταξύ των στοιχείων που παρέθεσε ο κ. Γεωργιάδης βρίσκονται ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων που εντοπίστηκαν σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς. Επίσης, εντοπίστηκε πάροχος γβαντικής βιοανάδρασης που παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Η αναβολή δόθηκε λόγω κολλήματος στο πρόσωπο συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν ο 76χρονος και 21χρονοι για το επεισόδιο στη Βουλιαγμένη για μια ξαπλώστρα που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια, απειλή και εξύβριση. Στις 10 παρα 20 θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρου στο νότιο Βοϊκό και τα 5 υποφόρου στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράγυρος θα αγγίσει 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβερο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μπουφόρους στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
7: Ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις. Σήμερα ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τον πόλεμο στο Ιράν. Προχθές είχε απειλήσει ότι θα τους ισοπεδώσει. Την περασμένη εβδομάδα διαβεβαίωνε ότι έχει συμφωνήσει για διαρκή ειρήνη. Συνολικά έχει σταματήσει τον ίδιο πόλεμο 114 φορές. Γεγονός που αξίζει όχι ένα, αλλά 114 βραβεία Νόμπελ. Το βραβείο της ρύθμισης του ήχου πηγαίνει στο Σταμάτη Καρλούτσο. Χειροκρότημα. Το βραβείο. Έχουμε πολλές απονομές σήμερα της επιμέλειας των ηχητικών στη Χριστίνα Μούγιου. Κομπέρ, ο Βαγγέλης Πέρης. Η δουλειά του πολιτικού αρχηγού νομίζουμε ότι είναι εύκολη, αλλά είναι στην πραγματικότητα πάρα πολύ δύσκολη. Και παράδειγμα έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, άκου τι έκανε. Ξύπνησε νωρίς, πέρασε την ταλαιπωρία του Κηφισού και επειδή ενός κακού μύρια έπονται, βρέθηκε στο στούντιο του Sky, παρακαλώ. Άξιζε όμως τον κόπο, γιατί θυμάστε που έλεγε ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Τώρα το αντικατέστησε με κάτι επίσης αποστομωτικό.
8: Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμο να κυβερνήσετε.
9: Ναι.
8: Αυτό που προκύπτει, θα ρωτήσει κανείς. Είστε πιο έμπειρος, είστε καλύτερος, έχετε καλύτερη ομάδα, ξέρετε καλύτερα τα θέματα. Γιατί είστε πιο έτοιμος να κυβερνήσετε.
9: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα. Πώς να το κάνουμε αυτό, δεν την έχει κανένας άλλος. Να το πω αλλιώς, ή εμείς, ωραία, ή κανείς.
7: Πολύ απλό. Υπάρχει σχέδιο, οι άλλοι δεν έχουν. Υπάρχει εμπειρία. Και το δίλημα είναι απλό. Ή εμείς, ή κανείς. Τα έχει πει αυτά ο Τόλης. Άλλος ανεπανάληπτος.
10: Έκανες λάθος να γελάσεις. Κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω.
7: Δεν είναι δικό μου, αλλά έχει το πλάκα. Έχεις φέρει ένα ηλεκτρολόγο, τα έχει κάνει χάλια. Και μετά ξανάρθει και σου λέει, επειδή έχω πείρα, να στο ξανακάνω.
10: Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: μια φορά να το εμπεδώσουμε. Α, ναι, πανάληπτος. Στο μεταξύ, η παρέμβαση του Τσίπρα άλλαξε τις ισορροπίες και στο Sky μέσα. Θυμάστε που ο Πορτοσάλτε άκουγε Μητσοτάκης και έλειωνε. Τώρα άκου τι λέει ο Πορτοσάλτε, μετά από αυτό που είπε ο Τσίπρας βέβαια, έτσι. Ότι δεν θέλει να κάνει παρέα το Μητσοτάκη, δεν το γουστάρει, δεν θα πιει μαζί του ούτε ένα καρτούτσο.
1: Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ένας σοβαρός διαχειριστής, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σοβαρός διαχειριστής, με τεχνογνωσία στην κυβερνησιμότητα. Σου αρέσει, δεν σου αρέσει, είναι άλλο θέμα και αυτό επίσης.
2: Περίμενε το σήμα.
1: Δεν πρέπει, παιδί μου, είπα εγώ, δεν το κρίνει ο κόσμος. Εγώ λέω ότι συγκρινόμενος με τους άλλους, είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος. Συγκρινόμενος από τους άλλους. Εγώ δεν λέω ότι είναι τέλειος. Προφανώς έχει κουσούρια. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλός άνθρωπος να κάνουμε παρέα μαζί του, είναι καλό παρεάκι να πάμε πιούμε κανένα καρτούτσο το βράδυ. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Λέω ποιος κάνει τη δουλειά καλύτερα.
2: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης κάνει έως τώρα τη δουλειά. Αν βρεθεί κάποιος άλλος, θα τον δούμε. Να μην ανησυχεί κοινή γνώμη. Αυτή είναι η δουλειά μας. Μόλις εντοπίσουμε κάποιον ο οποίος είναι καλύτερος, θα πούμε να αυτός είναι καλύτερος. Έως τώρα λοιπόν δεν το χρησιμοποιεί για να έρθει στο θέμα. Έως τώρα λοιπόν δεν το χρησιμοποιούσε γιατί περίμενε το σήμα απ' έξω. Και μας εξήγησε χθες μέσω της ΕΡΤ.
2: Γελάει
1: είπε,
2: ο Δημήτρης Δίπλας. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι, απλά σε προειδοποιώ.
1: Ο Δημήτρης θα πει τα δικά.
3: Έχει ωραίο τρόπο πάντως, οφείλω να πω. Έχεις ωραίο τρόπο, λέω, δεν μπορώ
2: να πω. Τι να τα παρουσιάζει όλα ωραία, ε.
1: Τι παρουσιάζει όλα ωραία. Λέω κάτι μη λογικό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μερικοί θα πούνε ότι ήταν γλύψιμο. Όχι, το βασικό είναι αυτό. Ότι βρήκε ότι έχει κουσούρια ο Μητσοτάκης και δεν θα βγει να κάνει παράγει μαζί του. Φαντάζομαι ότι παλιά έβγαινε. Αλλά ανακάλυψε ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη σχέση. Και ήρθε η ώρα να πει τη βαριά κουβέντα, δεν ταιριάζουμε.

0: Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο γεγονός της σημερινής πολιτικής επικαιρότητας. Δηλαδή, αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε μεταξύ Πορτοσάλτη και Μητσοτάκη, που του γύρισε την πλάτη στην πραγματικότητα, έτσι. Και θα το επιβεβαιώσουμε αυτό που έρχεται. Αν δεν αντέχετε, πηγαίνετε σε άλλο σταθμό. Ακούστε τραγουδάκια, ακούστε ό,τι θέλετε, ελαφρές αναλύσεις. Αλλά αυτό το οποίο θα ακολουθήσει, νομίζω ότι θα δημιουργήσει πάταγο. Αν δεν το αντέξετε, επαναλαμβάνω, πάρτε και φάρμακα. Οδός Καρναιάδου. Όχι, πιο καλά, μην πάτε εκεί. Εσύ και μου λες. Ο Πορτοσάλτε, λοιπόν, που λέτε, ποιον γουστάρει για παρέα? Ναι, αυτόν που πήγε το μυαλό σας.
1: Προσωπική εμπειρία βιωματική δεν έχω. Ναι. Δυστυχώς δεν έχω. Αλλά από αυτά που αντιλαμβάνομαι και από αυτά που ακούω, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να είναι ένας πολύ ωραίος τύπος για παρέα. Πολύ ωραίος τύπος. Πραγματικά το λέω, δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Είναι ένας τύπος προσινής, στην κοινή ελληνική λέμε, είναι κοντά στον άνθρωπο δηλαδή. Το χαμόγελό του, το χιούμορ του, τις ατάκες τις ωραίες, τις.
2: Το έχει αυτό, είναι χάρισμα αυτό.
1: Προφανέστατα, προφανέστατα. Όμως προσωπικά δεν του έδινα φωτογραφία ούτε να την πάει απέναντι. Δεν είναι για δουλειά.
3: Γιατί ρε Άρη, για κάτσε ρε φίλε.
1: Παραπάνω.
2: Δεν τον ήθελες για κυβερνήτη, αυτό εννοείς.
1: Θα το τεκμηριώσω. Για δουλειά δεν είναι. Δεν είναι. Ο άνθρωπος, παιδί μου, είναι αυτό που λέτε το χαρισματικός, να λέμε καμία περνάει η ώρα, να τα λέμε και με έναν τρόπο έτσι, πώς θα το πω, εύκολο, για να ικανοποιούνται όλοι.
0: Άρα παιδιά, όλα έτσι ξεκινάνε από τα παρεάκια. Ο ΣΥΡΙΖΑ πώς δημιουργήθηκε? Από την παρέα που πήγαινε στις ταβέρνες στην Κεσαριανή. Πιάσε ένα κοκκινέλι, φέρε μια τυροκαυτερή, ο σοσιαλισμός έρχεται, φέρε ένα καρτούτσο και έτσι γίνανε τα πράγματα. Τι ωραία ήταν αυτή η παρέα, ρε παιδί.

0: πάμε, παιδιά, σε άλλη σοβαρή επικαιρότητα. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη να καλύπτει τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι αγαπημένοι μας παρουσιαστές. Κατερίνα Καινούργια, για παράδειγμα. Είναι ένα site το οποίο ειδικεύεται στα σχόλια και στην καταγραφή της επικαιρότητας και μας εξηγεί το τι συνέβη. Ρε παιδιά, είναι απίστευτο, αλλά το έκανε ακόμα και αυτό η Κατερίνα μας.
1: Η Κατερίνα Καινούριου έφτιαξε την πρόξιμο στερεά τροφή για την Ξένια. Και δεν το έκανε μόνη της, κάλεσε ενισχύσεις. Στην κουζίνα εμφανίστηκε ο σεφ Μιχάλης Μερζένης για να βοηθήσει. Μαζί έφτιαξαν μία βελουτέ λαχανόσουπα από γλυκοπατάτα, καρότο και κολοκυθάκι. Πρόσθεσαν μία κουταλιά ελαιόλαδο και λίγο λεμόνι. Η μικρή Ξένια δοκίμασε τη σούπα με την πρώτη κουταλιά. Δεν ξετρελάθηκε όμως, σε αντίθεση με τα φρούτα που λατρεύει. Η Κατερίνα μοιράστηκε όλες αυτές τις στιγμές στο Instagram. Για τη μαμά Καινούριου, κάθε μέρα δίπλα στην Ξένια είναι μια καινούρια ανακάλυψη.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ωραία. Έφαγε σου πίτσα. Είχε μέσα... Ακριβώς ακούσαμε τα συστατικά. Α, σούπα, ρε. Όταν θα φάει ψωμάκια, τι θα γίνει. Η σούπα, εντάξει. Πόσο διήρκησε, ένα λεπτό, ενάμιση. Όταν βάλει και κρέας μέσα, ωραία, τι έχει να γίνει. Ξεκίνησαν λοιπόν οι πρωινές εκπομπές, μαθαίνουμε τα καθέκαστα. Δεν μαθαίνουμε τις τηλεθεάσεις. Αν πάτε σήμερα στα site που ασχολούνται με τα τηλεοπτικά, κάθε site έχει άλλη εκπομπή ότι είναι πρώτη. Ανάλογα με τις προτιμήσεις έχουν βγάλει και τις πρωτιές. Ούτε στα γκάλο που δεν τα κάνω αυτά, ρε παιδιά. Έχουμε μπερδευτεί εδώ μεταξύ, δεν ξέρουμε ποιος είναι πού. Αυτοί που ήταν πέρσι στο Μέγκα τώρα είναι στον Αντένα. Αυτοί που ήταν στον Αντένα τώρα είναι στην ΕΡΤ. Άλλοι που ήταν στο... Πού ήταν, παιδιά, ο Χιώτης που ήταν και πού είναι τώρα. Για κάτσε να... Μήπως μας απαντηθεί και αυτό το ερώτημα.
3: Λείπουν τα σχόλια από το κοντρόλ για τα αγγλικά μας.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, διότι ακολουθεί ο Γιώργος Λιάγκας.
3: Στο Sky μου. Άμα πάνε στο Sky θα κάνουμε
4: στο Sky, είπα.
3: Γιώργος Λιάγκας Αντένα.
4: Στο Sky, είπα. Παιδιά, συγγνώμη.
3: Πάμε.
4: Θα το συνηθίσω πού θα πάει. Για χαρά.
0: Εντάξει, γελούσαν και από το κοντρόλ και ακουγότανε. Στο Skype βγήκαν τα φαντάσματα. Γιατί δεν είναι πια εκεί πέρα ο Χιώτης. Αλλά αυτό μας δίνει ευκαιρία να ακούσουμε ένα τα ωραίτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί, που έχουν ακουστεί. Ghost Riders in the Sky. Johnny Cass. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged sky. Ψηλάχη στον ουρανό στο Sky. And up a cloudy draw. Τα φαντάσματα των καβαλάριδων που κατέκτησαν τη Δύση. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Και όχι μόνο μιλάμε, αλλά και γράφουμε. Γράφουμε μηνύματα στο 6947-989-989 με το Viber. Ή παίρνουμε στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email. Επίσης μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις. Ο Νερποπάκη, alfaradio989.gr. Και έχουμε το Γιάννη. Γεια σου Γιάννη, λέει τόσο γλύψιμο, τον έδιωξαν από το Sky. Σε ποιον αναφέρεται? Α, σε αυτό που λέγαμε τον κύριο Χιώτη. Εντάξει, και αυτό μια άποψη. Επίσης έχουμε την Βασιλική. Καλημέρα Βασιλική, μου έχεις φάει ένα ρο ρε Βασιλική, δεν γίνεται. Περίς με δύο ρο, αλλά λέει κύριε Περίς στην απικία της εσχροκέρδειας, όπως λέει ο κύριος Τζαβάρας της Νέας Δημοκρατίας. Α, είναι σοβαρή επομένως η τοποθέτηση, γιατί είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας ενόχλησε. Άφησε 37 δις στο ταμείο, ανεπανάληπτος πρωθυπουργός. Είναι φανερό ότι είστε στην κατάλληλη θέση. Επίσης θα μιλήσει κανείς σας για την παραοικονομία. Να σου πω κάτι. Μπορεί να. Ευχαριστώ πάρα πολύ ότι είμαι στην κατάλληλη θέση. Το λέει και ο διευθυντής μου. Ή μάλλον ακόμα καλύτερα να το λέτε εσείς, γιατί το εμπεδώνει. Αλλά όντως είναι ανεπανάληπτος πρωθυπουργός. Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα ειλικρινά. Το λες αυτό ως ανεπανάληπτος επαναστάτης ή ως ανεπανάληπτος ακραίος φιλελεύθερος, όπως λένε όσοι τον εκπροσωπούν στην Ελλάδα?
8: Θέλω να σας πω ότι οι κλασικοί φιλελεύθεροι, ο Τζον Λοκ, ο Άνταμ Σμιθ, ο Τζον Ρόλς, ο μεγαλύτερος πολιτικός φιλόσοφος Αμερικανός, ας πούμε, τα τελευταία 50 χρόνια, θα, σήμερα αν έβλεπαν την κατάσταση στην Ελλάδα, θα ψήφιζαν την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή πρώτη.
9: Θα ψήφιζε ο Τζον Λοκ Ελλάδα.
8: Ναι, θα ψήφιζε Ελλάς.
10: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς.
7: Οπότε καταλαβαίνετε. Ξεκινήσαμε από επανάσταση, πήγαμε στον Άνταμ Σμιθ. Ανήθηκε μία απόσταση. Το οποίο ήταν δύσκολο να διανυθεί, γιατί είχαμε και το τουφέκι μας στον νόμο. Ποιος τραγουδάει εδώ, σε θέλω? Είναι ο Τζίμις Πανούρης. Επομένως είναι ειρωνικό το τραγούδι, χιουμοριστικό.
11: Της Λευτεριάς ανοίγω δρόμο, τη στρονοβάγια και περνά.
7: Πάμε όλοι μαζί. Εμπρός Άνταμ Σμιθ.

0: Θα παραμείνουμε λίγο στο θέμα της επανάστασης. Μας εμπνέει, μας καθοδηγεί. Όπως ξέρετε, υπάρχει ένα στρίμωγμα ματώνα σε κάτι γιατρούς οι οποίοι είχαν ιατρία που έκαναν θεραπείες άσχετες με την ειδικότητά τους. Και θεωρείται ότι όλο αυτό το πράγμα είναι διωγμός κατά των γιατρών. Δεν ξέρω τώρα πώς έφτασε αυτό το συμπέρασμα. Ένας γιατρός ο οποίος έχει τρόπο να επικοινωνεί με το κοινό μέσω των social, ο οποίος είναι εμφυτευτής μαλλιών. Γιατρός εμφυτευτής μαλλιών. Και θεωρεί ότι ο κλάδος διώκεται. Γιατί? Γιατί? Γιατί ακολουθούμε το σοβιετικό μοντέλο ανάπτυξης.
1: Στην Ελλάδα, όσο και να σου κάνει εντύπωση, έχει αντιγραφεί το σοβιετικό πρότυπο. Τι σημαίνει αυτό? Οι Σοβιετικοί, από τους Μπολσεβίκους και μετά, φοβόντουσαν δύο κατηγορίες πολιτών ότι θα τους φέρουν επανάσταση. Τους δασκάλους και τους γιατρούς. Και αυτούς τους δύο φροντίζανε να τους έχουν στην πείνα όσον αφορά τις αμοιβές και όσο μπορούν να τους, ο κόσμος να μην τους θαυμάζει και να μην τους έχει ψηλά στην υπόλοιψη, γιατί μόνο έτσι μπορούσαν να σαμποτάρουν στο μυαλό των Σοβιετικών και των Μπολσεβίκων τότε την επιρροή που μπορούσαν να έχουν αυτοί οι άνθρωποι ως μορφωμένοι, ως δάσκαλοι των παιδιών τους και ως άνθρωποι, γιατροί που μπορούν να σώσουν ζωές και να σε κάνουν καλά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πού τα βρίσκουνε, θα μου πείτε. Πού τα βρίσκουνε. Γιατρός είναι ο άλλος και λέει, αν συμφωνείτε με αυτό, σας ορκίζομαι έτσι, λέει, γράψτε κάτω από το σχόλιο χέρ, μαλλιά. Τρίχες, δηλαδή. Το θέμα αν τη γυρίσαμε πίσω στη Σοβιετική Ένωση, τα είχαν πει και οι Beatles.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Αναρωτιέστε ποιος είναι αυτός που ρυθμίζει τον ήχο. Θα σου απαντήσω αμέσως, γιατί έχουμε απαντήσεις για κάθε πρόβλημα που απασχολεί το λαό μας. Ο Σταμάτης Καρλούτσος. Τα ηχητικά, το ξέρετε, το έχετε εμπεδώσει και αυτό. Χριστίνα Μούγιου. Στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή που γράφει Μελίτη και ο ίδιος, είναι ο Βαγγέλης Περής. Και όπως έχουμε πει, έχουν ξεκινήσει οι νέες εκπομπές. Το πρωί γίνεται χαμός. Ξεκίνησε και ο Λιάγκας. Την πρώτη μέρα ήταν κάπως, τη δεύτερη ήταν κάπως αλλιώς. Γιατί, τι ακριβώς προέκυψε, πού οφείλεται η αλλαγή στο Γιώργο τον Λιάγκα? Το απεκάλυψε ο ίδιος και μπράβο του.
3: Μέκραξε το πρωί ανελέητα.
4: Το φέρει κουβέντα, Γιώργη, δεν το κάναμε με σκαλέτα.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι, θα σου πω κάτι.
4: Αφού το λένε στα social media τώρα, γιατί να μην το πούμε και εμείς ως πλάκα. Ο Ηλίας το είπε άλλωστε.
3: Μα είναι κάτι όμως που δεν το έχω κρύψει. Έχουν γκριζάρει κρόταφοι μου και τους περνάω μια μπογίτσα μικρή.
4: Αυτό το παλουλάκι, τι είπα εγώ άλλο.
3: Το παραπήγαμε χθες. Όμως το πρόβλημα. Κάθισα χθες, παιδιά, και πλαινόμουν μία ώρα έτσι και
4: τα λοιπά. Γιατί, Γιώργο, δηλαδή είναι ικανά τα σχόλια να σε κάνουν να ξεβάσεις?
3: Δεν μ' άρεσε εμένα η εικόνα μου. Τα σχόλια χέστηκαν.
4: Μπράβο.
3: Λοιπόν, αλλά σήμερα όμως νομίζω ότι.
4: Έριξες όμως και μια πινελιά στα φρύδια.
5: Σήμερα είναι πιο natural.
3: Τα φρύδια, εντάξει, τα φρύδια τα κάνει έτσι η Μαρία, οπότε εντάξει.
5: Σήμερα είναι πολύ φυσικά.
3: Τα φρύδια δεν είναι ωραία να πετάνε τρίγες έτσι κι αλλιώς. Τώρα είμαι πολύ κοντά. Τώρα είμαι στο 80%
4: του φυσικού. Τι να κάνεις τώρα.
3: Εσύ δεν τα βάφεις.
4: Όχι, ρε Γιώργο, τώρα να τα βάφω.
5: Βγάζεις τις τρίχες από τη μύτη, αυτό καταλάβαμε τώρα.
4: Είμαι σαν την ηλικία, παιδιά.
5: Α, εντάξει.
3: Λοιπόν, πάμε. Τέλος στο διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα πάλι, παιδιά. Αχ, Θεέ μου.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Γιατί τα. Ρε εσύ, Γιώργο, μην βάφεις τα γκρίζα. Είναι δείγμα σοφίας, θέλω να σου πω. Και δείγμα ότι περνούν τα χρόνια, αλλά περνούν καλά. Έλα ρε Στελάρα, πες τα κι εσύ, Στέλιος Καζαντζίδης, στην παρέα. Κορδίζει τώρα, κόρδισε. Αρχίζουν τα όργανα. Ελπίζω να έχει τίποτα αμάν.

0: γκρίζα μαλλιά και ένας πολιτευτής της ελληνικής λύσης, ο Ποσειδώνας, ο οποίος ζει ένα δράμα. Επειδή ακούμε και Καζατζίδη, θα το συνδυάσουμε με την Ξενιτιά. Έφυγε ο άνθρωπος και πήγε στην Ξενιτιά, στη Γερμανία συγκεκριμένα, εκεί που έχει τις καταθέσεις ο αρχηγός του, κύριος Βελόπουλος. Αλλά δεν πήγε για τουρισμό, ούτε για να δει τις θηρίδες του, αν έχουν βγατίσει τα λεφτά. Έφυγε γιατί φοβάται. Έφυγε διωγμένος από την ίδια την πατρίδα. Έφυγε γιατί ξέρει ότι του έχουν στήσει παγίδα. Έφυγε γιατί ξέρει ότι αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για το σύστημα.
1: Γιατί έφυγε από Ελλάδα και γιατί δεν θα γυρίσω μέχρι να προκηρυχθούν εκλογές. Διότι αν καθόμουν στην Ελλάδα προκειμένου να με πετάξουν εκτός εκλογών, ξέρεις ποιοι γαλάζιοι σακρίδες, θα κανονίζανε από ότι έπιασαν τα μικροκύματά μου, ξέρεις, σε έναν τυχαίο έλεγχο στο δρόμο εκεί που θα πήγαινα με το Ποσειδωνάμαξο, θα με σταματάγανε, έλεγχο χαρτιών για άνοιξη του προπαγκάζ, και ως διαμαγείας θα βρίσκανε στο προπαγκάζ, ξέρω εγώ, μισό τόνο ή 200 γραμμάρια άσπρη σκόνη. Παπ, θα πήγαινε με χειροπέδες το Ποσειδωνάκι στη Γαδά και ξαφνικά από τον 7ο όροφο θα έπεφτε και θα λέγανε το παππούδι τρελάθηκε και από αυτό. Οπότε λοιπόν, για να μην με, ξέρεις, στυλίξουν έτσι, μην μου κάνουν το ίδιο που κάνανε σε κάποιους άλλους. Τα έχουν ξανακάνει αυτά. Τα έχουν ξανακάνει. Και σκόνες έχουν ξαναφυτεύσει και πρόσφατα. Και άνθρωποι πέσανε σε ζαρντινιέρες και χτυπήσανε. Ναι. Γι' αυτό έφυγα εξωτερικό. Και γι' αυτό κάθε λίγες μέρες αλλάζω πόλη και χώρα. Αλλά θα γυρίσω. Θα γυρίσω και θα τους γα.
0: Έφυγε την ξένη χώρα εκεί στα μακρινά. Αντιμετώπισε κίνδυνο με τη ζωή του, δεν το καταλαβαίνετε. Είχαν στήσει μια παγίδα, αλλά το κατάλαβε εκείνος και την έκανε. Αχ, αλλά στην Ξενιτιά δεν είναι.

0: Και αυτό είναι ένα θέμα της ξενιτιάς. Να είναι χήμα οι γυναίκες και να μην μπορείς τίποτα. Να κάνεις το παραμικρό. Οπότε, πιο καλή Ελλαδίτσα.
1: Εδώ στη ξένη χώρα, αχ τη στενοχώρια. Εδώ στη ξένη χώρα, αχ τη στενοχώρια.
0: Στην Ελλάδα υπάρχουν ευκαιρίες για γνωριμίες. Και ό,τι ήθελε προκύψει βέβαια, έτσι. Έχουμε τον κύριο Σοηλέδη μαζί μας. Άρη Σοηλέδης. Μας έχει πει τι είναι αυτό που τον διεγείρει, πώς διεγείρεται, πώς πλησιάζει, πώς αφού πλησιάσει φεύγει. Άλλες δραστηριότητες σεξουαλικές έχει να μας διηγηθεί. Αυτό έλειπε να μην έχει.
2: Ότι είχες συμμετέχει σε ομαδικό σεξ, σωστά.
3: Ναι,
2: αυτό δεν
3: παλαιότερα που ήμουν ελεύθερος.
2: Οκ, okay, όταν είσαι ελεύθερος δηλαδή μπορεί να το φαντασιωθείς. Τη σχέση δεν μπορεί.
3: Όχι, δεν ήταν θέμα φαντασίωσης, απλά έτυχε.
2: Έτυχε, είχε φώτα, ξέρω εγώ, και κόσμο και μπήκες και συμμετείχες.
3: Εντάξει.
2: Σωστό, συμβαίνει αυτό.
3: Παλιές ιστορίες, ωραίες.
2: Παλιές, ωραία. Αν τύχει και είναι με μια κοπέλα και έχει φώτα και θα φαντασιωθείς τη Μαριλίνα με άλλη γυναίκα.
3: Δεν μου έχει τύχει για να ξέρω πώς θα αντιδράσω, αλλά λογικά αν είναι με μια κοπέλα και το θέλει και η ίδια, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, αλλά λογικά ναι.
2: Μπορεί να τύχει η Μαριλίνα αυτό που λέει.
4: Δεν ξέρω τι πρέπει να πω τώρα, θα καώ νομίζω.
2: Okay. Αν είναι με άντρα, δηλαδή αν είναι το τρίτο
4: άτομο. Με άντρα δεν θα θέλαμε σίγουρα. Τώρα, αν κάποια στιγμή μας έρθει η ιδέα, είμαστε ξέρω στο Βερολίνο, κάποια στιγμή, δεν ξέρω, στον Μπερχάιν.
2: Στη Μύκονο.
4: Στη Μύκονο με ξέρει και ο περιπτεράς, οπότε δεν.
2: Μπορεί να είναι ο περιπτεράς.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ωραία πράγματα. Λέω να το κάνουμε σταθερή ενότητα. Οι περιπέτειες του Σοηλέδη και της Μαριλίνας. Ρε τον Άρη. Ερωτιάρης. Ερωτομηχανή.

0: Ο Ουμπέρτο Έκο είχε γράψει ότι η τηλεόραση είναι σαν τους κακόφημους δρόμους. Άκου τι είχε πει ο άνθρωπος. Ότι είναι γεμάτη καυγάδες, έχει φασαρία, απειλές και ότι στις γωνιές υπάρχουν σκουπιδοντενεκέδες που σκορπούν μπόχα η οποία πλώνεται και στις γύρω γειτονιές.
1: Είμαι καψούρης με τα χείλη τα δικά σου.
0: Βέβαια ο Έκο δεν έχει πάντα δίκιο. Αν ο Ουμπέρτο Έκο, έτσι ο ίδιος, αν γνώρισε την εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη, είναι σίγουρο ότι θα άλλαζε γνώμη.
2: Σχέθηκα στην αρχή της εκπομπής, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, ότι έχω στα χέρια μου τα σκευάσματα τα οποία μοίραζε η γιατρός. Μάτα. Ακούστε. Έχει μέσα ένα φόσφορο. Αυτό, για να καταλάβετε τη φτύνια τους, χρησιμοποιούσαν και ίδια μπουκαλάκια. Βάζανε από κάτω, έχει άλλη ένδειξη, και από πάνω είχε άλλη ένδειξη. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν και τα ίδια μπουκαλάκια για να μοιράζουν στον κόσμο. Αυτά τα μπουκαλάκια στοίχιζαν σε κάθε ασθενή από 200 έως και 800 ευρώ. Καταλαβαίνετε το παπατζιλίκι που πουλούσανε. Προφανώς και υπάρχει ατομική ευθύνη όταν σου τα δίνουν αυτά. Προφανώς και μετανιώνουν οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά εκεί πέρα μιλάμε για το απόλυτο παραμάγαζο των τζαρλατάνων στο Κολωνάκι. Κι άλλο, τρίτο. Αυτό έχει, τι λέει, μέταλλα. Μέταλλα. Και αυτό, ακούστε το στο μικρόφωνο, γεμάτο είναι. Δεν θα τα ανοίξω, δεν θα κάνω
3: τίποτα. Αυτές δεν είναι συσκευασίες.
2: Όχι, είναι, και δεν είναι και συσκευασίες μιας χρήσης. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν συσκευασίες ξανά και ξανά. Το καταλαβαίνετε. Και τα δίνανε αυτά. Τα δίνανε και στην επώνυμη πελατεία τους.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και όταν πήγαινε κάποιος ξανά, του λέγε, τα διατάφερες. Λοιπόν, τέρμα το παπατζηλίκι, όπως καταλάβατε. Ακούστε, παρακαλώ στο μικρόφωνο να ακουστεί. Ακούγεται, είναι το νερό που βρήκανε μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Ακούστε το, ακούστε το. Τι γράφει πάνω, φθόριο. Είναι ο Ρενάτο Καρροζόνε. Που τραγουδάει τσίμπα ένα δισκείο, ένα σκεύασμα.

0: 10% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Έλα το 212-212-4800 σε περιμένει. Έλα το Viber 6947-99-99 επίσης σε περιμένει. Έλα να βάλουμε μια γρηγοράδα στο λόγο μας για να τα προλάβουμε όλα. Ο Μάρκος μας λέει, ως γνωστόν με το Τζίπρα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια, μετά τα πουλήσαμε τα χρυσά κουτάλια στο Ριχάρδο για να πάρουμε λίγο φέτα. Έχουμε μετά τη Βασιλική που λέει ο Τσίπρας φταίει μόνο. Ρε σε Βασιλική τώρα, μην μπούμε σε αυτή την ιστορία. Μπορεί να μας φταίει και ο Τσίπρας, μπορεί να μας φταίνει και άλλοι. Μην είσαι μονοθεματική και κυρίως να καταλαβαίνουμε ακριβώς το σύνολο των πραγμάτων που λέγονται. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση κάνει, ποιος είναι, ο Τίμος Θέμος, λέει, οι Beatles με τον Τζον Λένον εναντιώνονταν στον πόλεμο του Βιετνάμ, αλλά μετά όταν ήταν ο Μάης του 68 στη Γερμανία και στο Παρίσι δεν φάνηκαν σωστοί, γιατί κάλεσαν τους ξεγερμένους να καλμάρουν και μετά τους βράβευσε η Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου ως εξαίσους μουσικούς, και το γράφει αυτό σαν παράδειγμα ότι κάποιοι άνθρωποι εξευτελίζονται, όπως Βασιλική, κλείσε αυτιά σου, ο Τσίπρας, άνοιξε το τώρα, και ο Γκορμπατσόφ. Εδώ δεν ξέρω αν τα έχουμε ανοιχτά ή όχι. Να σου πω τώρα, έχω τεράστιες διαφωνίες σε αυτά που λες. Πρώτα, στη συγκεκριμένη εκδήλωση που έγινε στη βράβευσή τους, είναι γνωστό ότι ο Τζον Λένον είχε πει: ελάτε τώρα να βαρέσετε παλαμάκια όσοι βρίσκεστε πίσω, και εσείς που είστε μπροστά να βαράτε τα κοσμήματά σας. Όπου ανάμεσα σε αυτούς που βρισκόντουσαν μπροστά ήταν η Βασίλισσα, γεγονός που θεωρήθηκε μεγίστη προσβολή. Και επίσης, ποτέ δεν εξευτελέστηκαν. Αντιθέτως, και αν θέλουμε να βάλουμε και τα τραγούδια του σαν έγινα σύμβολο, μην ξεχνάς, θα φαντάζομαι να έχεις δει και την ταινία Φράουλες και αίμα, όπου τότε όλες οι καταλήψεις και στην Αμερική και στα πανεπιστήμια είχαν σαν μουσική υπόκρουση το Give Peace a Chance. Αλλά εμείς μπορούμε να πούμε και άλλα τέτοια θέματα, αλλά ας δώσουμε το λόγο στους δημοσιογράφους. Μαζί μας έχουμε την κυρία Μίνα Καραμίτρου. Τι επικαιρότητα έχουμε, Μίνα?
8: Πες ότι μου πεις, Μίνα, αυτό το ντουλάπι δεν θα το πειράξεις, μην περάσεις από δίπλα από αυτό το ντουλάπι. Θέλω να σου πω ότι μέχρι να γυρίσεις δεν θα βρεις το ντουλάπι, το διπλανό ντουλάπι, μπορεί και τον τοίχο που στηρίζει το ντουλάπι. Δεν θέλω να με αφήνεις με απαγορεύσεις. Δεν μπορώ τις απαγορεύσεις. Δεν μπορώ τις απαγορεύσεις.
7: Στα σοβαρά. Δεν μπορεί.

0: κόσμος άρχισε να βλέπει τη λάμψη.
1: Δούλευα σε ένα μάστορα, δε μου δίνε πεντάρα.
0: Αυτό συμβαίνει και τώρα.
1: Όλο για καφέ, για σπίρτα και τσιγάρα.
0: Λέγαμε για τη λάμψη και είναι μια μεγάλη επέτειος. Νομίζω ότι ασχολήθηκε και άλλη εκπομπή.
1: Στα σοβαρά.
0: 35 χρόνια λάμψη, ρε παιδιά. 35 χρόνια το αριστούργημα. Αριστούργημα με αλφα κεφαλαίο. Τεράστιο αλφα του Νίκου Φόσκολου. Εκεί εμφανίστηκαν και πάρα πολλοί ηθοποιοί που μετά γίνανε και βουλευτές. Τον θυμάσαι στο Καλημέρα Ζωή, τον ταξίαρχο, το Θεοχάρη. Πριν εμφανιστεί στο Καλημέρα, Ζωή, ναι.
1: Και μου μιλάς για βέρα,
0: έπαιζε και στη λάμψη. Αλλά τότε δεν ήταν στην αστυνομία, ήταν αντιπλήρχος. Βεβαίως έδερνε και τότε.
2: Μου ρίχνουν μια κουτσουλιά μέσα στον υπηρεσιακό φάκελο. Όπως και στο δικό σου άλλωστε. Και αύριο μεθαύριο που θα γίνουν οι προαγωγές στο σώμα, θα πεταχτεί κάποιος κόπανο στο Συμβούλιο και θα πει για μια στιγμή:
3: Ιησούς Χριστός, Νίκα. Καλέ, καλέ κορίτσια, εδώ μέσα υπάρχει μια κουτσουλιά που έχει λερώσει τις έφημες μνήες και τα παράσημα και δεν φαίνονται διόλου. Στην πετούγια του σπιτιού της άντρας, της κοπέλας που έσφαξες. Που έσφαξες, ρε! Αλήθεια! Που έσφαξες! Γιατί σφάξανε εκείνη την αδερφή το Βλαντή. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω. Παραταμίσκο! Ακούω να σου πω, βούρβαχη! Μίλα, βούρβαχη, σου είπα, μ' ακούσα. Δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να ρισκάρω τη ζωή του.
4: Σκάσε!
3: Σκάσε και μη μου ξαναπείς κουβέντα για τη μικρή, εντάξει! Βούλαστο!
2: Όταν σου έλεγα χίλιες φορές πως αυτά τα καθάρματα που καλύπτεις με τη σιωπή σου είχαν θάψει όλους εκείνους τους κακομύριδες, τους ναύτες μου, συγκινήθηκες, ρε.
0: Ναι, έβρισε λιγάκι, έβρισε λιγάκι, αλλά έτσι έκανε καριέρα μετά στο Καλημέρα Ζωή. Παναβαθμίστηκε. Η λάμψη ήταν αυτή. Έχει τραγουδήσει και το ομώνυμο τραγούδι η Μπέση Αργυράκη. Τι εποχές, ρε παιδιά, έχουμε ζήσει. Τραυματικές.

0: πέφτανε τίτλοι. Η Λάμψη με κάτι χρυσά γράμματα. Μας λείπει και η Λάμψη, αλλά και οι άνθρωποι που διαθέτουν Λάμψη. Άνθρωποι που λάμπουν, που τους βλέπεις και λες, αυτό είναι φυσικό φαινόμενο. Αστράφτη μωρέ αυτός, κοίτα τι προσωπάκι έχει. Εντάξει, καταλάβατε ότι ακολουθεί ο κύριος Κωνσταντίνος Εμμανουήλ.
1: Καλημέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα για έναν στάρ? Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να το βλέπουν να λάμπει, αλλά όχι περισσότερο από εκείνους. Γιατί όσο λάμπεις, τόσο ενοχλείς. Και μετά ξεκινούν τα σχόλια. Ποιος νομίζει ότι είναι, γιατί μιλάει συνέχεια για τον εαυτό του και γιατί πιστεύω ότι είναι ένα στάρ. Και εδώ σας έχω την καλύτερη απάντηση. Γιατί αν δεν το κάνω εγώ για τον εαυτό μου, ποιος θα το κάνει για εμένα? Έχω πέσει, έχω ξαναπέσει και όμως έχω συνεχίσει όταν ήδη άλλοι τα είχαν παρατήσει. Και ναι, έχω εγωισμό. Αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Άλλο να έχεις εγωισμό και άλλο να μην έχεις αυτοπεποίθηση. Θα ήθελα να σας πω ότι προτιμώ να με λένε ψώνιο παρά να περάσω τη ζωή μου μικραίνοντας τον εαυτό μου για να αισθανθούν καλύτερα οι άλλοι. Και ναι, είμαι στάρ. Και αν αυτό σε ενοχλεί, ίσως δεν είναι το φως μου, είναι επειδή πέφτει πάνω σου. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Φιλάκια και από εμάς. Λάμπει ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, βεβαίως.

0: Δυστυχώς εσύ δεν ανήκεις στην κατηγορία του μεγάλου στάρ, του λαμπερού. Μπορείς κάτι να κάνεις δύσκολο. Αλλά μπορείς να δοκιμάσεις. Αλάτι έχεις στο σπίτι. Πόρτα, ωραία. Συνδύασε το αλάτι με την πόρτα και κάτι θα γίνει.
1: Νυχτερίνη τελετουργία με αλατί δίπλα στην πόρτα. Κάντο απόψε και το πρωί ξεφορτώσου το. Δίπλα στην είσοδο βάλε μία χαρτοπετσέτα. Μέσα στη χαρτοπετσέτα βάλε μία πρέζα αλάτι. Διάβασε τρεις φορές τα λόγια της τελετουργίας που ακούς ή βλέπεις στην οθόνη. Το πρωί κάψε τη χαρτοπετσέτα. Σκόρπισε τη στάχτη στον άνεμο. Το αλάτι πλύνε το στην αποχέτευση ή βγάλ το έξω από το σπίτι. Μέσα σε τρεις μέρες μπορείς να προσέξεις πως η ζωή αλλάζει προς το καλύτερο. Ακολούθησε τη σελίδα. Στα σχόλια άφησε μόνο τη λέξη προστασία. Για πολλά χρόνια φτιάχνω φυλαχτά με λόγια προστασίας. Ο σύνδεσμος για το φυλαχτό της καθημερινότητας είναι στα σχόλια. Άνοιξέ τον και δες το προσεκτικά. Μπορεί να αλλάξει την ενέργειά σου.
0: Ναι ρε, δύσπιστε, άπιστε Θωμά. Η ενέργειά σου μπορεί να αλλάξει με αλάτι, πόρτα όπως είπαμε, και μια χαρτοπετσέτα. Η χαρτοπετσέτα είναι πολύ σημαντική στις αισθηματικές κυρίως ιστορίες.

Στα υπόλοιπα ραδιόφωνα, μην ακούτε τις ειδήσεις. Μιλάμε για πέταμα. Τις γράφουν σε μια χαρτοπετσέτα και λένε ότι τους κατέβει. Μόνο εδώ. Αλφα Ρέντιο 989. Το καλύτερο δελτίο. Άννα Μαρία Παπα Κωνσταντίνου. Έτοιμη. Και έχουμε ακόμα καλύτερο. Δηλαδή, το ένα καλό έρχεται μετά το άλλο. Και ο Δημήτρης Τάκης εδώ στην παρέα. Au revoir. Arrivederci. Ci vediamo dopo. Τι άλλο. Τα λέμε, άντε, γεια.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης αλλά και τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα της κυβέρνησης σε συζήτηση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται στο τρίπτυχο δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικό δρόμο. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είτε θα έχουμε συνέχεια της υπάρχουσας πολιτικής με τον κύριο Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον, θεωρώντας πιθανό το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία, είτε θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Τσίπρας επισήμανε ότι την ικανότητα αυτή την έχει η Ελλάς. Ή εμείς ή κανείς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το ενδεχόμενο συνεργασίας, δήλωσε ότι η Ελλάς θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων. Σε διαφορετική περίπτωση, υποστήριξε ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες εκτίμησε ότι θα δώσουν τη λύση. Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranding εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στο ζήτημα που θέτουν, στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες, σχολιάζει με δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάου, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάου, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, σχολιάζει το Πασόκ. Τα πρώτα ευρήματα σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες παρέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκε μεταξύ άλλων πάροχος κουβαντικής βιοανάδρασης που παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο, χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Σε ιατρείο βιοπαθολόγου βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων, χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς. Σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας βρέθηκε συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία. Παραβίαση των δεδομένων της ανακοίνωσε η Scrooge Last Mile, κάνοντας γνωστό ότι υπήρξε περιστατικό ασφαλείας, το οποίο αφορά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από το περιστατικό επηρεάστηκαν μόνο δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένο ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον διεθνή χώρο, νέα προσπάθεια για διπλωματική διέξοδο στην κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, κατά τη συνάντησή τους. Η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του ναυτικού αμερικανικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των Ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος αναμένεται σήμερα να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πτώση παρουσιάζουν τις τελευταίες ώρες οι τιμές του πετρελαίου μετά τις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στα 99 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 90 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Συνελήφθη στην Αλβανία η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, Βλόρα Χισένη, η οποία φέρεται να αποκάλυψε εμπιστευτικές πληροφορίες σε επιχειρηματία προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
2: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρους στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 υποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράγυρος θα αγγίξει 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 1:07 πρώτα λεπτά. Ο καιρός εξακολουθεί να είναι φθινοπορεινός. Η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά σε σχέση με τα 35 της προηγούμενης εβδομάδας. Πολλοί που έχουν κανονίσει να πάνε το Σάββατο στην αυλία της Άννας Βύση ανησυχούν αν θα βρέχει ή όχι και πώς θα είναι αυτή η συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα το δούμε. Ο καιρός φαίνεται ότι φτιάχνει ξανά, αλλά όχι με υψηλές θερμοκρασίες από τη Δευτέρα, και εμείς είμαστε εδώ στο λογαριασμό στη μία, να κάνουμε στο πρώτο μέρος πολιτικό λογαριασμό για αυτά που είπε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, και μόνοι μας και με τη βοήθεια του Άδωνη Γεωργιάδη μετά τη 1:20, που θα σχολιάσει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονίας, αλλά και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τους ελέγχους που έκανε το MedWatch σε ιατρία που δεν έπρεπε να έχουν υαλουρονικά μηχανήματα, συσκευές, και βρέθηκαν ευτυχώς αυτές οι συσκευές. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με τον κύριο Ορέστη Ομπραμ, που είναι ειδικό σε θέματα ενέργειας, θα δούμε το ενεργειακό, θα δούμε τις προτάσεις τις χθεσινές του κύριου Τσίπρα, τι είναι υλοποιήσιμο και τι δεν είναι, γιατί ο κύριος Τσίπρας χθες, σήμερα το πρωί, δεν έδωσε πολλές περισσότερες διευκρινήσεις. Ίσα-ίσα είπε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει κόστος, και έχει αρκετό κόστος και μεγάλο. Και θα δούμε μαζί με τον κύριο Μπραν τι μπορεί να γίνει και από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, διότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Χθες ο κύριος Μακρόν έστειλε μια επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιν για τα καύσιμα, και θα σχολιάσουμε και αυτή την επιστολή, να δούμε τι σημαίνουν αυτά που προτείνει και ζητάει ο Γάλλος πρόεδρος. Στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο. Σήμερα μιλάει ο κύριος Ζελένσκι, αύριο είναι και η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του, και εκεί πέφτουν τα φώτα της διεθνούς επικαιρότητας για το τι θα προέλθει από αυτή την συζήτηση, τη συνάντηση. Αυτά πάνω κάτω είναι τα θέματα της εγχώριας και ευρύτερης επικαιρότητας σήμερα, που ο μήνας έχει 23, είναι Τετάρτη και είναι Σεπτέμβριος. Λογαριασμός στη μία, στο μικρόφωνο Δημήτρη Στάκη, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, και στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, η τρόπη επικοινωνίας γνωστή, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το email μας onair@alpharadio989.gr, και ο αριθμός Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας είναι το 6947-989-989. Λοιπόν, αν κάτι μπορεί να κρατήσει κανείς από την σημερινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, είναι πρώτον ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δίνει ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που βγάζουν τίτλους. Αυτό είναι βέβαιο, το έχουμε δει πολλές φορές, και σήμερα έβγαλε όχι ένα τίτλους, αρκετούς, αλλά ο πιο ηχηρός της μέρας είναι αυτό το σύνθημα που θα έλεγε κανείς ότι είναι μια συνέχεια του «ή εμείς ή αυτοί». Τους τελειώνουν ή μας τελειώνουν, ήταν παλιό, έχει φύγει τώρα μετά το rebranding. Το καινούριο σύνθημα λοιπόν που βγήκε από την σημερινή συνέντευξη και είναι και τίτλος και φαίνεται ότι θα ακολουθεί τον κύριο Τσίπρα μέχρι τις εκλογές, είναι «ή εμείς ή κανείς». Και πρόσθεσε και κάτι άλλο, «ή ο Μητσοτάκης». Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
4: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
5: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
4: Είναι η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
5: Σε μια προοπτική.
4: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
5: Ή εσείς ή κανείς.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Λοιπόν, ή εμείς ή κανείς ή ο Μητσοτάκης, αλλά το δίλημα είναι διπλό. Το πρώτο δίλημα είναι προς την αντιπολίτευση, που ουσιαστικά την ισοπαίδωσε ολόκληρη και λέει: μόνο εγώ μπορώ, όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι. Και το δεύτερο δίλημα είναι προς τους πολίτες την ώρα που θα ψηφίσουν, ή εμείς ή ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι καθαρό το δίλημα. Παρόμοιο δίλημα θέτει και η Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ή Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή οτιδήποτε άλλο. Και τώρα πια έχουμε δύο καθαρά διλήμματα που θέτουν τα δύο μέχρι στιγμής υποψήφια κόμματα για την πρώτη θέση, που είναι η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κ. Τσίπρα, πάντα με βάση τις δημοσκοπήσεις. Τώρα, το «Η εμείς οι κανείς», όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε πολλές φοδρές αντιδράσεις και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήταν αναμενόμενο αυτό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, είπε από το διχαστικό «εμείς οι αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης μέχρι το αλαζονικό «εμείς οι κανείς» της rebranding εκδοχής παραμένει σταθερή η έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων. Επίσης σκληρή ήταν η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, αλλά πολύ σκληρά, έστω και αν τα είπε με έναν πιο ειρωνικό και όχι τόσο ορατό τρόπο, ήταν αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας για το ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω ότι τα πιο σκληρά που είπε ήταν για το ΠΑΣΟΚ. Καταρχάς, το «ή εμείς ή κανείς» αφορά το ΠΑΣΟΚ. Σου λέει «μόνο εγώ μπορώ». Το είπε άλλωστε. Επέστρεψα γιατί η Βελόνα ήταν κολλημένη 3 χρόνια και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε όλη τη δυνατότητα να την ξεκουνήσει και δεν την ξεκούνησε. Τώρα λέει θα το κάνει μετά από 3 χρόνια. Αλλά είπε και κάτι άλλο πιο βιτριολικό για τον κύριο Ανδρουλάκη. Με την έτσι άνεση και ας πούμε προσποιητή αφέλεια λέει «χαίρομαι κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει 0.5 μονάδα». Πόσο χειρότερα να σφάξεις κάποιον με το βαμβάκι λέγοντάς του «εντάξει, ανεβαίνεις 0.5 μονάδα σε κάθε δημοσκόπηση, καλά πας. Κάποια στιγμή μπορεί και να με περάσεις, κάποια στιγμή στο βάθος του χρόνου μπορεί να γίνεις και κυβέρνηση». Αυτή ήταν η ουσία αυτής της δήλωσης του κυρίου Τσίπρα. «Χαίρομαι κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει 0.5 μονάδα». Είπε όμως και κάτι άλλο ο κύριος Τσίπρας, πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει σημασία να αναλύουμε όχι τόσο τα ηχηρά μιας συνέντευξης, αλλά και τα δεύτερα. Λέει λοιπόν για τις δεύτερες εκλογές ότι στις πρώτες εκλογές ο καθένας θα ψηφίσει ό,τι θέλει, στις δεύτερες εκλογές όμως οι πολίτες θα ψηφίσουν για διακυβέρνηση. Και το πρώτο κόμμα ή θα κυβερνήσει μόνο του ή θα εξαναγκαστούν τα άλλα κόμματα να το στηρίξουν. Και καλά, αν είναι πρώτο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, καταλαβαίνουμε τι εννοεί θα εξαναγκαστούν οι υπόλοιποι να τον στηρίξουν. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ ή άλλα κόμματα που είναι στο κομμάτι το αριστερό. Αν είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, ποια κόμματα θα εξαναγκαστούν να τη στηρίξουν? Εννοεί το ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι τον εαυτό του δεν τον εννοεί, γιατί αν θα είναι δεύτερος εκείνος θα θέλει να έχει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα εδώ είναι ένα δεύτερο χτύπημα προς το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, στις δεύτερες εκλογές ό,τι απομείνει από το ΠΑΣΟΚ θα εξαναγκαστεί να στηρίξει το Μητσοτάκη μαζί ενδεχομένως και με άλλες δυνάμεις. Άρα ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει και την απάντηση τι θα συμβεί στις δεύτερες εκλογές. Δεν μιλά για τρίτες εκλογές, λέει ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν λύση στο πολιτικό πρόβλημα, γιατί το κόμμα που θα είναι πρώτο θα είναι και η επόμενη κυβέρνηση. Και έχει πει και κάτι άλλο, ότι μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία, όχι απαραίτητος με το Μητσοτάκη, αλλά με άλλον, γιατί λέει δεν υπάρχει προηγούμενο πρωθυπουργός να κάνει τρίτη τετραετία, γιατί αν το κάνει ο Μητσοτάκης δεν είναι το πιο πιθανό αυτό. Άρα αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, η οποία αυτή η αλλαγή ηγεσίας μπορεί να την οδηγήσει στην κυβέρνηση εφόσον στις δεύτερες εκλογές είναι πρώτη. Έχει βάλει πολλά πράγματα μαζί στη συνέντευξη που αν τα αναλύσει κανείς βγάζει αρκετά συμπεράσματα. Και κάτι άλλο ενδιαφέρον ήταν η αντίδρασή του για το κόμμα Σαμαρά. Τώρα τις σχέσεις Σαμαρά-Τσίπρα τις ξέρουμε, δεν θέλει να βλέπει ο ένας τον άλλον, άλλωστε ο πρόεδρος Αντώνης δεν του παρέδωσε καν τα κλειδιά του Μαξίμου, έστειλε εκεί έναν υπάλληλο να του παραδώσει. Είπε όμως ο κύριος Τσίπρας ξαφνικά για τον κύριο Σαμαρά ότι θέλει να είναι large με τους πολιτικούς του αντιπάλους. Για την Καριστιανού λίγο αργότερα είπε ότι ξεφουσκώνει. Για τον κύριο Σαμαρά επέλεξε να είναι πιο large. Και τι είπε? Ότι η εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό. Γιατί? Γιατί θα μειώσει τη διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς και γιατί θα κάνει πιο ορατό το δίπολο Νέα Δημοκρατία-Ελλάς. Σε απλά ελληνικά, ποντάρω στον Αντώνη να έρθει να πάρει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, να μειωθεί η διαφορά και να γίνει κατανοητό στους πολίτες το «ή εμείς ή κανείς ή ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, εγώ ή η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις που έλεγε και ο αείμνηστος, πάνε για βρούβες. Αυτά είναι σε γενικές και σε βασικές γραμμές η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα και σε επίπεδο, πώς να το πω, εικόνας. Πρέπει να πω ότι δεν ξέρω αν σε ιδεολογικό επίπεδο έκανε rebranding ο κύριος Τσίπρας, αλλά σε επίπεδο σχέσεων με τους δημοσιογράφους σίγουρα έκανε rebranding, πολύ πιο άνετος στον Sky που παλιά ήταν το εχθρικό, όπως ο ίδιος έλεγε, κανάλι προς τον ΣΥΡΙΖΑ ή προς τον ίδιο. Θυμόμαστε και το μποϊκοτάζ που είχε γίνει από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παλιά. Τώρα ήταν άνετος, χαμογελαστός, άνετος με τους δημοσιογράφους, δεν είχε κανένα πρόβλημα και γενικώς αλλάζει και το στυλ του απέναντι στους δημοσιογράφους, διότι μαθαίνω ότι τις επόμενες μέρες ξεκινάνε και τα τραπέζια του κυρίου Τσίπρα, αρχικώς με τους συντάκτες που καλύπτουν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να τους γνωρίσει και να τον γνωρίσουν και γενικά να έχει μια καλύτερη σχέση με τα μέσα ενημέρωσης που στην προηγούμενη πρωθυπουργική του θητεία την πλήρωσε ακριβά την κακή σχέση που είχε. Και κάτι άλλο για τους συντρόφους που είναι στο κατάστρωμα. Είχαμε τον εξώστη και μετά τον εξώστη τώρα έχουμε το κατάστρωμα, διότι λέει στο κατάστρωμα μπορεί να έρθουν όλοι ή οι περισσότεροι. Από εκεί και πέρα αν θα μπουν στα ψηφοδέλτια είναι μια άλλη ιστορία. Μέχρι στιγμή στο κατάστρωμα είναι ο κύριος Καραμέρος που παραιτήθηκε. Μαθαίνω ότι τις επόμενες μέρες στο κατάστρωμα θα ανέβουν και ο κύριος Κεδίκογλου, ο Σιμεών που θα βγαίνει στα μέσα ενημέρωσης, και ο κύριος Ζαχαριάδης, που επίσης θα βγαίνει στα μέσα ενημέρωσης ως στέλεχος της Ελλάς, και ο κύριος Κόκαλης που προέρχεται από τους Ανέλ και θα έλεγε κανείς είναι, πώς να το πούμε, η πιο κεντροδεξιά εκδοχή των στελεχών του κόμματος Τσίπρα, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε δει μόνο αριστερά. Κατάστρωμα λοιπόν μετά τον εξώστη και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Θα τα σχολιάσουμε σε λίγα λεπτά με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που θα κάνει και τον πρώτο σχολιασμό της συνέντευξης του κύριου Τσίπρα. Φυσικά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί, γιατί υπάρχουν και οι σημερινές ανακοινώσεις προς το παρόν στο Twitter του κύριου Γεωργιάδη, στο X για να είμαστε πιο σωστοί, για τους πρώτους ελέγχους με αυτό το καινούριο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που μπήκε σε εφαρμογή από τις προηγούμενες μέρες. Και βεβαίως υπάρχει πάντα και η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη και χθες και σήμερα περί των αλαζόνων υπουργών. Άκουγα νωρίτερα και τον Κερίδη εδώ στο σταθμό μας, τον Δημήτρη Κερίδη, να μιλά για τον κακό εαυτό της Νέας Δημοκρατίας που ένα κομμάτι του είναι η αλαζονία. Ενυπάρχει και αυτό στην δημόσια συζήτηση. Θα δούμε τι θα μας απαντήσει ο Υπουργός Υγείας. Μου έκανε εντύπωση μάλιστα και μια ανάρτηση που έκανε χθες ο κ. Γεωργιάδης στο X πάλι, ζητώντας συγγνώμη για τη διαφήμιση των νανογυλαίκων του, με αφορμή την απάντηση που του έδωσε η κυρία Καριστιανού όταν είπε ότι δεν υπάρχει κυβαντική ιατρός και θα πάει σύντομα ο ιατρικός σύλλογος να ελέγξει το ιατρείο του. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν να σας πω ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, μέχρι να συνδεθούμε με τον Υπουργό Υγείας, να σας πω δύο πράγματα για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως είπαμε, θα μιλήσει αύριο ο Πρωθυπουργός. Χθες μίλησε ο Τούρκος Πρόεδρος. Έκανε εντύπωση ότι γενικά ήταν πιο ήπιος σε σχέση με άλλες φορές. Να πούμε ότι η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε όταν εκθίαζε τους Παλαιστινίους και έριχνε κεραυνούς κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αλλά όσον αφορά τα δικά μας, γενικά σε σχέση με άλλες φορές, όχι ότι άλλαξε τις πάγιες τουρκικές θέσεις του, αλλά σε σχέση με άλλες φορές, και αυτό το λένε και οι συνάδελφοι που καλύπτουν χρόνια τώρα τις ομιλίες του κ. Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ήταν πιο ήπιος γενικός. Το λέω αυτό για την συζήτηση που γίνεται εδώ σε εθνικό επίπεδο περί των ίνερμων νερών και αν έχουν τελειώσει ή όχι. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προκύπτει από τα χθεσινά και σήμερα το βλέπω ότι είναι και πρώτο θέμα στα νέα, όπου τα νέα μιλούν για ψυχρολουσία στην Τουρκία όσον αφορά τα F-35, είναι τη συζήτηση που γίνεται για το αν και πότε και αν ποτέ η Τουρκία πάρει F-35. Θυμόμαστε όλοι όταν έγινε αυτή η περίφημη συνάντηση του Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο, βγήκαμε την επόμενη μέρα η μισή να κλαίμε ότι θα τελείωσε η ιστορία. Ο Ερντογάν πήρε τα F-35, χάσαμε για ακόμα μια φορά, πάνε οι εθνικοί πανηγυρισμοί, έγιναν εθνικό κλάμα, κλαδυρμοί, και οι άλλοι μισοί είπαν ότι ο Ερντογάν είναι ο μεγάλος ηγέτης, ορίστε, πάει, συναντιέται με τον Τραμπ, το φίλο του, τα καθαρίζει όλα και οι υπόλοιποι χάνουν. Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα? Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, ο κύριος Μπάρακ, έδωσε συνέντευξη και είπε δεν είναι το σημαντικότερο όπλο που χρειάζεται η Τουρκία τα F-35. Και η αποστροφή αυτή, όπως λένε σήμερα τα νέα, μεταφράζεται σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θεωρούν πλέον την Άγκυρα απαραίτητο συμπαραγωγό, στερώντας της το δικαίωμα να αποκτήσει την αεροπορική υπεροχή στην Ανατολική Μεσόγειο τη στιγμή που η Αθήνα έχει κλειδώσει τη δική της προμήθεια των F-35. Αυτό είναι καλό να το συζητάμε και να το κατανοούμε και να βλέπουμε ότι μία συνάντηση δύο ηγετών και κάτι που μπορεί να λέγεται μπροστά στις κάμερες δεν είναι πάντα αυτό που προκύπτει στο τέλος και δεν είναι πάντα το μείζον και το ουσιαστικό. Γιατί πολλές φορές το είναι πολύ πιο βαθύ και με πολύ μεγαλύτερο ζουμί από το φαίνεστε. Και όσες φορές συναντήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο πρόεδρο, μείναμε τις περισσότερες φορές στο φαίνεστε και βιαστήκαμε πολύ ή να πανηγυρίσουμε ή να αρχίσουμε να κλαίμε και όχι στο είναι. Και το είναι για ακόμη μια φορά με βάση και τις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού πρεσβευτή στην Άγκυρα, είναι ότι η Τουρκία μάλλον χαιρετά τα F-35 οριστικά ενδεχομένως, και σε αυτό παίζει ρόλο και η αντίδραση του εβραϊκού λόμπι και η σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ. Και αυτό επίσης είναι ένα μήνυμα σε όσους εδώ έτσι ελαφρά την καρδία προτείνουν να διακόψουμε ακόμη και διπλωματικές σχέσεις και την στρατηγική συμμαχία που έχουμε φτιάξει το προηγούμενο διάστημα με το Ισραήλ. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
3: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της. Και το πρώτο μου ερώτημα φυσικά έχει να κάνει με αυτό το τίτλο που έδωσε ο κύριος Τσίπρας σήμερα με την συνέντευξή του στον Sky. Ή εμείς ή κανείς, είπε, και συμπλήρωσε, ή ο Μητσοτάκης. Το πρώτο δίλημα αφορά την αντιπολίτευση, που ο κύριος Τσίπρας εκτός από τον εαυτό του δεν βλέπει κανέναν άλλον ικανό να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Το δεύτερο φαντάζομαι αφορά το εκλογικό ακροατήριο, ή εμείς ή ο Μητσοτάκης.
11: Πάμε λίγο έτσι. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε μία συνέντευξη, είπε περίπου όσα λέει όλο αυτό το διάστημα. Δεν είπε τίποτα για τις καταγγελίες περί Βενεζουέλας και περί Βαλίτσας και επιχειρημάτων. Αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν είπε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δεν έβγαλε καμία πραγματική είδηση. Τι είπε ο κ. Τσίπρας? Ότι έχει στρατηγική διπλών εκλογών.
3: Ναι.
11: Δηλαδή ότι θέλει να μην πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης την πρώτη Κυριακή. Στην πραγματικότητα λοιπόν παραδέχθηκε ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία, ώστε στο ενδιάμεσο μεταξύ των δύο εκλογών να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. να απορροφήσει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και να πάρει να μία αυτός η δεύτερη. Ναι. Αυτό κατάλαβα εγώ τι είπε.
3: Ή να είναι αυτός πρώτο κόμμα στη δεύτερη, διότι είπε κάτι άλλο, ότι οι δεύτερες εκλογές...
11: Να είναι πρώτο κόμμα αυτός η δεύτερη, θα ξαφανίσει το ΠΑΣΟΚ.
3: Προφανώς. Οι δεύτερες εκλογές, λέει, είναι εκλογές διακυβέρνησης. Και αυτός που θα βγει δεύτερος, ακούστε τι είπε, ή θα κυβερνήσει μόνος του, ή θα εξαναγκαστούν τα άλλα κόμματα να τον στηρίξουν να κυβερνήσει.
11: Άρα ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα ανακήρυξε επισήμως και δημόσια ως βασικό του αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ.
3: Καλά, αυτό το ξέραμε.
11: Το ΠΑΣΟΚ πλέον είναι θέμα επιβίωσης το αν θα αντιμετωπίσει τον Τσίπρα ή όχι. Γιατί ο Τσίπρας δημόσια στην ουσία, καταλαβαίνω τι είπε, είπε. Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση εγώ δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θέλω να μην έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης. Θα προκαλέσω εγώ δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, όπου εκεί αναγκαστικά θα μπορούσα να περάσω στην πρώτη θέση απορροφώντας τον ενδιάμεσο χώρο.
3: Σωστό.
11: Στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέει. Mm-hmm. Ωραία. Άρα, καλύτερα να ρωτήσετε κάποιον από τον ΠΑΣΟΚ. Πώς θα φαίνεται αυτό, εγώ τι να σας πω.
3: Εσάς δεν σας ανησυχεί το δίλημα Τσίπρας ή Μητσοτάκης?
11: Εμένα προσωπικά μου λέει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Εσάς ως Νέα Δημοκρατία.
11: Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ευνοϊκό δίλημα για τον Μητσοτάκη.
3: Περισσότερο.
11: Ο ελληνικός λαός έχει απαντήσει σε αυτό το δίλημα ήδη σε ευρωεκλογές του 19, σε εθνικές του 19, σε εθνικές του 23, σε ευρωεκλογές του 23, σε περιφερειακές του 23. Δεν βλέπω γιατί να έχει αλλάξει γνώμη ο ελληνικός λαός.
3: Θα σας πει όμως το ΠΑΣΟΚ ότι ευνοείται ότι είναι βολικός αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας και γι' αυτό τον προμοτάρετε για να είναι τελικά το δίλημα αυτό.
11: Εμένα με ρωτάτε για το δίλημα. Mm-hmm. Στο δίλημα Μητσοτάκης-Τσίπρας πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, αφού με ρωτάτε. Mm-hmm. Εμείς δεν προμετάμε κανένα Τσίπρα, ούτε εγώ κάνω να βγει ο κύριος Τσίπρα σήμερα, αυτό με ρωτάτε. Το είδα το πρωί που ξύπνησα. Θα είναι και ο κύριος Τσίπρα, δεν είχα καμία εμπλοκή. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορώ να το προμετάρω.
3: Έτσι, μα όταν λέτε ότι έχετε πει πολλές φορές ότι ο κύριος Τσίπρας είναι πιο λαμπερός, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι επικοινωνιακός, είναι το άλλο. Το ΠΑΣΟΚ είναι πράσινο, είναι ροζ, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ και διάφορα τέτοια. Εντάξει, φαίνεται ότι προτιμάτε αντίπαλο τον Τσίπρα. Και όταν λέτε ότι είναι και πιο ευνοϊκός αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία.
11: Δεν προτιμάμε κανέναν αντίπαλο. Δεν καθορίζουμε εμείς τη σειρά των κομμάτων. Αυτές είναι απαντήσεις που δίνουν οι ερωτώμενοι στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Κύριε Τάκη, ειλικρινά τώρα, πέρα από τη συνωμοσιολογία, δεν είσαι και τη συνωμοσιολάβη.
3: Όχι, δεν είμαι.
11: Πώς ακριβώς θα μπορούσαμε εμείς να καθορίσουμε τις απαντήσεις των συμπολιτών μας στο τηλέφωνο? Άμα δεν θα του βάζαμε έναν 100% Νέα Δημοκρατία.
3: Μπορείτε όμως να επιλέξετε πολιτικό αντίπαλο σε
11: δεν
3: ποιον θα απαντάτε, σε ποιον θα ανεβάζετε περισσότερο.
11: Απαντάμε σε όποιο λέει κάτι για μας, απαντάμε. Εγώ απαντάω σε όλους. Ξέρω και τον κύριο Δουλάκη. Δεν έχω στερήσει τον κύριο Δουλάκη από τις απαντήσεις μου, νομίζω.
3: Τώρα, ο κύριος Τσίπρας είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι είναι πολύ δύσκολο ο Μητσοτάκης να είναι τρεις φορές πρωθυπουργός, αλλά η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι κυβέρνηση με έναν άλλον πρωθυπουργό.
11: Δεν γίνεται αυτό. Έγινε σήμερα και πολύ μεγάλη φασαρία. Μου έκανε χθες την ερώτηση ο κύριος Ελευθερόγλου Άξιον. Μου λέει, γιατί δεν μπορείτε εσείς να κάνετε στην κυβέρνηση χωρίς το Μητσοτάκη πρωθυπουργό? και είναι εκεί που του είπαν ήδη χιούμορ προφανώς.
3: Για τον Πάφο. Ναι, ναι, ναι.
11: Και το έχουν κάνει τώρα πρώτο θέμα. Τότε έχουν πάει να πάρει Πάφο ελευθερόλεπτα. Καμιά φορά, ειλικρινά, σκέφτομαι πόση υποκρισία υπάρχει στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Δηλαδή, εσύ στην παρέα σου να κάνει ένα καφέ, έχει πει κάποιον, έχει πάρει ναρκωτικά. Τι εννοείς, να πάει να πάρει ηρωίνη, πρέπει να γίνει τώρα.
3: Εντάξει, αλλά τώρα όταν τα λέει ένα πολιτικό πρόσωπο και δει υπουργός υγείας.
11: Ξαναλέω. Διαλέξτε, θέλετε τους πολιτικούς ψήλους ή κανονικούς.
3: Ναι, αλλά να σας πω κάτι, επειδή το λέτε αυτό και εσείς αναγκαστήκατε χθες να ζητήσετε συγγνώμη για τη διαφήμιση για τα νανογυλαίκα.
11: Θα με ρωτήσει μετά γι' αυτό. Ένα τα θέματα. Μην τα αλλάζουμε την ατζέντα. Τώρα μιλάμε γι' αυτό. Έχει γίνει φασαρία ότι δήθεν εννοούσα στον Ελευθερόγουλο ότι είχε πάρει Πάφο στα αλήθεια. Αυτό εννοούσα.
3: Καλά, προφανώς. Εντάξει, χιούμορ ήταν. Απλά το χιούμορ.
11: Πόσο λαϊκισμό πια να αντέξω αυτή τη ζωή. Πάμε τώρα στην ουσία. Με ρωτάει λοιπόν και ο Ελευθερόπουλο και μετά του είπε και εσεί. Δεν μπορεί να γίνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και άλλον πρωθυπουργό πλην του αρχηγού τη. Mm-hmm. Αυτό είναι το ερώτημα μου.
3: Ναι.
11: Απάντηση. Αποκλείεται.
3: Ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία στι πρώτε εκλογέ πάρει κάτω από το ψυχολογικό όριο που τη δίνει τον πόνου, με το 25%
11: δεν θα
3: δηλαδή.
11: Αν πάρει κάτω από 25 η Νέα Δημοκρατία, κύριε Τάκη.
3: Αν θα
11: ας
3: πάρει.
11: Λέω. Αν μπορεί να πάρει και 5. Στο αν μπορεί να πάρει και 1 και να είμαστε εκτό βουλή. Αυτή είναι η κουβέντα.
3: Καλά, εντάξει, δεν είπαμε καθόλου.
11: Είναι σοβαρή κουβέντα δημοκρατία, σοβαρό άνθρωπο.
3: Να σα πω κάτι.
11: Έχει
3: τα στελέχη σα την κάνουν, ξέρετε, αυτή την κουβέντα. Δεν την κάνω εγώ.
11: Εγώ δεν ξέρω κανένα τέλεχο Νέα Δημοκρατία. Μα πείτε μου ένα ονοματεπώνυμο τώρα.
3: Τώρα το όνομα.
11: Έχει αφήσει και να υπονοηθεί έστω ότι υπάρχει το οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με άλλον πρωθυπουργό πλην του αρχηγού τη.
3: Μάλιστα.
11: Να σα το πω πάρα πολύ απλά. Για μένα αυτό θα ήταν κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Και δεν το λέω τώρα για πρώτη φορά. Το ίδιο ακριβώς έλεγα το 12 όταν λέγανε ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Το ίδιο ακριβώς έλεγα το 15 όταν λέγανε να γίνει κυβέρνηση με τον Σύνταγμα ή τον Τσίπρα.
3: Άρα λέτε ότι αν κάποιος επιχειρήσει να ανατρέψει τον κύριο Μητσοτάκη εκ των έσω, αυτό θα είναι κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
11: Δεν υπάρχει να γίνει αυτό το πράγμα. Θα γίνει χαμός. Δεν υπάρχει που λέτε. Πάει κάποιος στη Νέα Δημοκρατία να αμφισβητήσει τον νικητή των εκλογών πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δημοκράτης. Θα το φτύσουν οι δημοκράτες. Σοβαρά μιλάτε τώρα.
3: Μάλιστα.
11: Δεν γίνεται αυτά που λέτε. Mm-hmm. Ούτε κανένα δημοκράτη το λέει ποτέ. Εγώ το θέλω σκοφαντή αυτό που λέτε. Ούτε έχει υπονοήσει ποτέ κανένα δημοκράτη, ούτε και μπορεί να γίνει. Μην λέμε στον κόμμα παραμύθια. Αυτό θα ήταν πολιτική ανομαλία τεραστίου μεγέθους.
3: Μάλιστα.
11: Ο λαός πάει και ψηφίζει. Και ναι, ψηφίζει και αρχηγούς. Δηλαδή μου λέτε, θα έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός πρώτο κόμμα τον αρχηγό Μητσοτάκη και 10 βουλευτές του 20-30 θα βγουν να πούνε κύριε Μητσοτάκη, μπορεί ο ελληνικός να σε έβγαλε. Πρώτον, εμείς θέλουμε τον κύριο Φουβουτάκη. Σοβαρά μιλάτε τώρα.
3: Κρατώ αυτό που είπατε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Δώστε μου ένα λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και θέλω να γυρίσω να μου απαντήσετε και για αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας για τον κύριο Σαμαρά.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Για τον κύριο Σαμαρά είχε, θα έλεγε κανείς, καλά λόγια ο κύριος Τσίπρας, γιατί είπε ότι θέλω να είμαι large με τους αντιπάλους μου και πρόσθεσε και κάτι άλλο, ότι το κόμμα του θα μειώσει τη διαφορά μας από τη Νέα Δημοκρατία και θα δείξει καθαρά ποιο είναι το πολιτικό δίπολο στην Ελλάδα. Βλέπω ότι ποντάρει στο κόμμα Σαμαρά ο κύριος Τσίπρας.
11: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά.
3: Θα υπάρξει κάποια στιγμή. Εσείς το είπατε άλλωστε σε άλλη συνέντευξη ότι είστε βέβαιος ότι θα κάνει κόμμα.
11: Κύριε Τάκη, ακούστε. Για να σχολιάσω τις πολιτικές επιπτώσεις ενός κόμματος, πρέπει αυτό πρώτα να ανακοινωθεί και να μετρηθεί.
3: Όχι, εγώ θέλω να σχολιάσετε ότι ο κύριος Τσίπρας ποντάρει στο κόμμα Σαμαρά.
11: Ότι
3: για να...
11: ο κύριος Τσίπρας ξαφνικά αγάπησε τον κύριο Σαμαρά, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς, κατά τη γνώμη μου, ορθώς, δεν παρέδωσε στον κύριο Τσίπρα την Πρωθυπουργία στο Μέγαρο Μαξίμου. Θυμάστε τι χαμός είχε γίνει
3: βεβαίως,
11: τότε.
3: Βεβαίως.
11: Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον κύριο Τσίπρας ως ενορχιστρωτής και βορείας Νοβάρτης. Προπάθησε να κλείσει ο κύριο Σαμαρά φυλακή μαζί με άλλους 9. Μεταξύ αυτών και εγώ.
3: Mm-hmm.
11: Τα θυμόμαστε αυτά.
3: Βεβαίως.
11: Πολύ ωραία. Το ότι ξαφνικά ο ίδιος κύριος Τσίπρας αγάπησε τον κύριο Σαμαρά, όπως λέτε εσείς, είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει πρωτίστως τον κύριο Σαμαρά, αν συμβαίνει. Εγώ, αν ήμουν ο Σαμαράς, θα ανησυχούσα πάρα πολύ. Αν ξαφνικά μην είχε αγαπήσει ο Τσίπρας.
3: Ναι, μα ο άνθρωπος το λέει ότι το κόμμα Τσίπρα θα μειώσει τη διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία.
11: Και σας απήντησα. Mm-hmm. Το να σε αγαπάει ξαφνικά ο εχθρός σου, ο αντίπαλός σου, αυτός τον οποίο είχε ενώσει, αυτός πήγαινε σε κλείσει φυλακή, κάτι κακό σημαίνει. Δεν είναι κάτι καλό.
3: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, μάλλον να φύγουμε από τον κύριο Τσίπρα, γιατί νομίζω τα είπαμε. Θέλω να μου πείτε για την έρευνα που έχει ξεκινήσει με την εφαρμογή αυτή της τεχνητής νοημοσύνης.
11: Θα με ρωτήσετε για τα νανογυλαίκα που
3: μετά, μετά, στο τέλος, στο τέλος.
11: Α, μην φανεί το
3: όχι, όχι, όχι, όχι, μην ανησυχείτε. Για το MedWatch, βάλετε κάποια το πρωί στο X κάποια στοιχεία πρώτα.
11: Το MedWatch έχει ξεκινήσει και δουλεύει, οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει. Mm-hmm. Τα πρώτα απορρίμματα προχωράνε.
3: Σωστά.
11: Λίγο
3: εκτός
11: θα
3: από αυτά.
11: Έχουμε τον Πειραιά που τρέχει από χθες το βράδυ και αύριο αν όλα πάνε καλά και από τη Θεσσαλονίκη. Θα ελεγχθούν όλοι. Το MedWatch αποδεικνύεται στην πράξη ένα θεαματικά καλό εργαλείο. Ήδη μας το ζητάνε και άλλα ευρωπαϊκά κράτη να το αντιγράψουν. Οι Ευρωπαίοι Ευρωβουλευτές ήταν εδώ προχθές. Με συνεχάζαν με το που ξεκίνησε η κουβέντα μας για το MedWatch και γίνει γνωστό ήδη στις χώρες τους ότι η Ελλάδα έφτιαξε το Υπουργείο Υγείας για ένα τέτοιο εργαλείο. Ήδη έχω Zoom με ευρωπαϊκή χώρα σήμερα με το Υπουργείο Υγείας Ευρωπαϊκής Χώρας που θέλει να δει πώς το κάναμε για να το βάλουν και αυτοί. Δεν το έχει κανένας άλλος στον κόσμο, εμείς το φτιάξουμε πρώτοι.
3: Εκτός από, αυτά τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποίησατε το πρωί, υπάρχει και κάτι άλλο που σας έχει κάνει εντύπωση?
11: Ακούστε, εγώ δεν χειρίζομαι την πλατφόρμα. Ούτε την πλατφόρμα μπαίνει ανθρώπινο χέρι. Αυτή είναι η πρωτοτυπία της. Η πλατφόρμα τρέχει με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορεί ο Υπουργός να πει ψάξε την Σίλια και άσε τον Άδωνη ή ψάξε τον Τάκη.
3: Σωστό,
11: και άσε τον
3: αλλά έχουν αρχίσει έλεγχοι με βάση τα στοιχεία της πλατφόρμας. Αυτό λέω.
11: Αυτό πια θα ρωτήσετε από τους ενεργούντες τον έλεγχο. Λέει τους ιατρικούς λόγους είναι η αρχή διαφάνειας. Την εθνική αρχή διαφάνειας.
3: Τα στοιχεία που δημοσιοποιήσατε εσείς το πρωί ενημερωθήκατε και τα δύο.
11: Την εθνική αρχή διαφάνειας.
3: Αυτό λέω.
11: Τα πρώτα αποτελέσματα του πρώτου ελέγχου. Και φαίνεται ότι κάτι βρίσκουν. Δεν είναι μηδέν αυτά που βρήκαν.
3: Εκτός από αυτά.
11: Δεν βρήκαν πλάσμα φέλετς, ας πούμε. Αλλά βρήκαν κάποιους που είχαν θεραπείες ασθενείς που δεν έπρεπε, κάποιοι που κάνανε κάποιες θεραπείες που να έχουν. Αλλά δεν τα βρήκαν αυτά.
3: Τώρα θα πρέπει να πάνε ιατρικοί σύλλογοι σε αυτά τα ιατρία ή οπουδήποτε.
11: Όχι, ιατρικοί σύλλογοι. Πάνε. Έχουμε στείλει και στους ιατρικούς λόγους. Και οι δύο και στους δύο το έχουμε στείλει.
3: Θα πρέπει σε κάποια από αυτά τα ιατρία να αφαιρεθεί άδεια. Ποια είναι η άποψή σας?
11: Δεν κάνω εγώ ούτε τον έλεγχο ούτε τις ποινές. Οι ποινές προτείνονται από τους ενεργούντες τον έλεγχο, δηλαδή από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και από τους ιατρικούς λόγους. Δεν μπορώ εγώ να προδικάσω ένα αποτέλεσμα. Είναι, πώς το εξηγήσω, δεν είναι κομψό. Δεν είναι σωστό. Εγώ αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι με την πλατφόρμα θα ελεγχθούν όλοι.
3: Σε όλη την Ελλάδα.
11: Θα ελεγχθούν όλοι. Ναι, το θα ελεγχθούν όλοι και ένα άλλο χαρακτήρα που το πιστεύω ακόμα περισσότερο. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουμε τώρα στέλνει ένα πολύ μεγάλο σήμα στην ιατρική αγορά. Που λέει, παιδιά, μαζευτείτε. Η παλιά εποχή του χάους και της εσοδοσίας τελείωσε. Από εδώ και πώς όλα θα ελέγχονται.
3: Μάλιστα.
11: Και το όραμά μου και με την επιτροπή που σήμερα θα υπογράψω για το well-being και το longevity είναι για να φτιάξουμε, ίσως και θα είμαστε και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, που θα φτιάξουμε ένα συνεκτικό, συνολικό θεσμικό πλαίσιο τι επιτρέπεται και τι όχι, και ποιες προϋποθέσεις. Το οποίο και αυτό είναι εντελώς γκρίζο, έτσι, να είμαι ειλικρινής. Παραδείγματος χάρη, εμείς με τον ΕΟΦ καταλήξαμε το καλοκαίρι και βγάλαμε ανακοίνωση ότι οτιδήποτε ενδοφλέβιο δεν επιτρέπεται αν δεν γίνεται υπό κάποιους πολύ συγκεκριμένους όρους γαλλικούς. Προχθές ανέβασαν στο Twitter μου φωτογραφία από το Λονδίνο, από την Oxford Street, που ήταν ένα μαγαζάκι εκεί στο κέντρο του πεζόδρομου και έλεγε: Ελάτε να σκάρουμε NAT και βιταμίνες με ορό. Mm-hmm. Άρα αποδεικνύει ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις στον κόσμο. Δεν είναι μία άποψη, είναι καλά, ακόμα αυτά λίγο υποσυζήτηση.
3: Προφανώς. Τώρα, μια και το λέτε αυτό, υπάρχει μια έντονη έτσι συζήτηση και με βίντεο στο διαδίκτυο κλπ. Για αυτή την κλινική ανανέωσης και νεότητας που είχατε εγκαινιάσει από ένα φαντ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο κύριος Πολάκης ζητάει την παραίτησή σας με αφορμή αυτό. Και βλέπω σήμερα και κάποιες άλλες αναρτήσεις που λένε ότι ο Άδωνης κάνει μπότοξ, κάνει εμφύτευση στα μαλλιά, τα διαφημίζει αυτά. Και επί της ουσίας αυτά μπορεί να τα διαφημίζει και να του τα έχουν κάνει δωρεάν για να τα διαφημίζει τα κέντρα και να πάνε να κάνουν μπότοξ και εμφυτεύσεις διάφοροι.
11: Εντάξει, τώρα κακοήθειες δεν θέλω εγώ. Εγώ ό,τι κάνω πάντα στη ζωή μου το πληρώνω. Δεν έχω τέτοια θέματα. Δεν δέχομαι ποτέ δώρα δηλαδή.
3: Α, γιατί κάποιοι ζητάνε και τις αποδείξεις να τις βγάλετε, λέει, στο Twitter.
11: Και φορολογικό έλεγχο στο Twitter. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν τώρα στο προκείμενο για να είμαστε όλοι συνοημένοι. Λοιπόν, καταρχάς, γιατί πήγα στην κλινική? Το πρώτο ερώτημα. Γιατί εδώ υπάρχει μια γόνιμη συζήτηση, στην οποία θέλω να απαντήσω. Δηλαδή, υπάρχει άλλο που λέει, μα πρέπει ο Υπουργός να διαφημίζει έστω και εμέσως, με την παρουσία του δηλαδή, και με τα βίντεο, μια κλινική longevity που είναι ιδιωτικού χαρακτήρα. Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα. Στο οποίο μπορεί κάποιος να τοποθετηθεί θετικά ή αρνητικά.
3: Πρέπει.
11: Εγώ δεν θέλω. Η δική μου γνώμη είναι επιβάλλεται.
3: Μάλιστα.
11: Να εξηγήσω γιατί. Ένα από τα καθήκοντά μου είναι η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Είναι στο ΦΕΚ μέσα του Υπουργείου Υγείας. Και υπάρχει και κοινή επιτροπή μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Υπουργείου Τουρισμού για τον ιατρικό τουρισμό. Είναι έννοια διατυπωμένη στους σκοπούς του Υπουργείου Υγείας. Η έννοια του ιατρικού τουρισμού, γιατί μας ενδιαφέρει, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς σε όλο τον κόσμο, μπορεί να γίνει πηγή συγκλονιστικών εσόδων για τη χώρα, κίνητρο για να μείνουν γιατροί στην Ελλάδα αντί να φύγουν, προσέλκυση περισσότερων τουριστών που σήμερα δεν μπορούμε να προσελκύσουμε. Και άρα όλα αυτά, αν τα πετύχουμε ως χώρα, θα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα.
3: Ναι, αλλά σας λένε όμως.
11: Αν το συνυπολογίσετε με τη σειρά.
3: Ναι, δεν έχουμε άπειρο χρόνο. Αν
11: στην Τουρκία, με την Τουρκία, που σε αυτό το τομέα του ιατρικού τουρισμού έχει γίνει ηγέτιδα δύναμη την τελευταία δεκαετία και έχει μαζέψει τεράστιες επενδύσεις και κόσμο εκεί, ένας λόγος παραπάνω εμείς να τρέξουμε.
3: Μάλιστα.
11: Άρα λοιπόν, εγώ όταν έμαθα ότι ένας επενδυτής ήρθε από μια ξένη χώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που είναι χώρα που έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο longevity τώρα, τεράστια. Είναι ίσως και η ηγέτητα δύναμη στον κόσμο σήμερα αυτό, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και ξοδεύει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Για να φτιάξει μια τέτοια κλινική στην Ελλάδα, το είδα και το βλέπω ως ένα φανταστικό σήμα για να μην πηγαίνω όλα.
3: Το ότι ένας από αυτούς τους γιατρούς που είναι σε αυτή την κλινική διαφημίζει την πλασμαφαίρεση σε μια άλλη συνέντευξή του στην κυρία Μπουλέ που το είπατε και χθες, δεν είναι κάτι που σας προβληματίζει? Μήπως αυτή η κλινική αύριο μεθαύριο κάνει πλασμαφαίρεση?
11: Έχει τύχει και περιμένω τώρα, γιατί είναι να βγάλουν ανακοίνωση του, δεν ξέρω αν έχουν βγάλει ακόμα. Θα τα βγάλουν σε λίγο. Λοιπόν, θέλω να το εξηγήσω λίγο.
3: Σύντομα.
11: Εγώ έτυχε να ξέρω ότι δεν κάνω πλασμαφαίρεση και θα σας πω και πώς το ξέρω. Όταν πήγα να με ξεναγήσουν, επειδή εγώ ασχολούμαι με τον Αντζέβδη και το παρακολουθώ, έχω πάει στην Εύρεα, στο Αμπού Ντάμπι, παρακολουθώ τη διεθνή εξέλιξη αυτού του θέματος, γιατί σε επαναλαμβάνουν πολύ μεγάλο το τομέα ανάπτυξη σύγχρονη επιστήμη. Γιατί είναι ανάπτυξη? Γιατί ο κόσμος γυράσκει και όλοι θέλουμε να είμαστε περισσότερο καιρό νέοι. Άρα δημιουργείται μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχα ακούσει την πλασμαφαίρεση. Είχα ακούσει δηλαδή ότι μια τεχνική που χρησιμοποιούν και χρησιμοποιείται. Στην Ελβετία, σε κλινικές, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
3: Αλλά χρησιμοποιείται. Με πολύ ασφαλή τρόπο και με ειδικούς, όχι με σκιτζίδες.
11: Ναι. Δεν μιλάμε για την Καρνεάδου τώρα.
3: Ναι, γενικώς, κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
11: Χρησιμοποιείται ως τεχνική longevity σε κάποιες κλινικές στον κόσμο. Εγώ το είχα διαβάσει ότι χρησιμοποιείται. Και όταν πήγα στην κλινική αυτή, τους ρώτησα τι λέτε για την πλασμαφαίρεση και μου είπαν. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται. Εμείς στην κλινική μας δεν την έχουμε βάλει γιατί δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις του νόμου που ισχύει στην Ελλάδα.
3: Μάλιστα.
11: Και έτσι ήξερα αμέσως
3: ότι δεν κάνει πλασμαφαίρεση.
11: Τι συνέβαινε πλασμαφαίρεση και τι ισχύει την πλασμαφαίρεση. Ξέρω από την πρώτη στιγμή που είναι εκεί ότι δεν έχουν πλασμαφαίρεση.
3: Τελευταία
11: και
3: ερώτηση.
11: Θα βάλει και το βίντεο που αν θυμάστε γυρνάω στο Ρόφου σε έναν ένα. Ναι. Να δει το βίντεο, γύρω στο Ρόφου. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα.
3: Καλά, μπορεί να έχουν κρύψει το μηχάνημα όπως το έκρυψαν και οι γιατροί στην Καρνεάδου, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αφού μου λέτε ότι σας είπαν ότι δεν κάνουν και αυτό είναι βέβαιο.
11: Έχω την απόλυτη πεποίθηση και εξακολουθώ. Λέγω ότι δεν κάνουν εκεί πέρα να φέρει.
3: Θα του ελέγξετε, φαντάζομαι, και αυτού. Ξανά.
11: Φυσικά ελέγχει. Όλοι θα ελεγχθούν. Το ότι ένα γιατρό από την κλινική σε μία συνέντευξη εξηγεί τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης κατά την ιατρική του γνώμη, δεν θα του βάλω και ποινή γιατί έχει αυτή τη γνώμη, κύριε Τάκη.
3: Μάλιστα.
11: Τι να κάνουμε τώρα, έτσι, επιστήμη, έτσι εξηγεί.
3: Τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε για τα
11: ανανοητικά. Πλασμαφαίρεση στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει σε τέτοια κλινική. Πόσο μάλλον στο γιατρό της Καρνεάδου.
3: Συμφωνούμε. Τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε για τα ανανογιλέκα και τη συγγνώμη που δώσατε δημοσίως με αφορμή. Είπατε. Ήταν λάθος μου που έκανα διαφήμιση στα ανανογιλέκα.
11: Ως προς την πολιτική διάσταση του θέματος. Έβαλα από κάτω, κύριε Τάκη, στο δημοσίευμά μου χθες. Δημοσίευματα από.
3: Είδα την καθημερινή και άλλους που είχα.
11: Από το Newsit, από το CNNGR. Και αν έψανα καλά, θα έπρεπε καλά. Απλώς δεν ήθελα να κάτσω ένα όλο χρόνο. Την εταιρεία αυτή και τα ανανογιλέκα της τα είχε. Επίσημο χορηγό η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Τα διαφήμιζε σε άρθρους η καθημερινή. Και τα άλλα έντυπα τα οποία έδειξε. Για όλο Γεωργιάδη είστε πάλι.
3: Τότε γιατί ζητήσατε συγγνώμη, αφού δεν
11: φταίει λίγο, εντάξει, ψυχραιμία, να φταίω εγώ, αλλά.
3: Μα εσύ ζητήσατε συγγνώμη.
11: Δεν ζήτησα συγγνώμη. Είπα, αντιλήφθηκα από τότε πόσο μεγάλη έκταση θα πάρει πολιτική και πόσο μεγάλη εκμετάλλευση θα πάρει πολιτική και γι' αυτό σταμάτησα.
3: Άρα παραδέχεστε ότι ήταν λάθος η διαφήμιση, αυτό λέω.
11: Ως προς την πολιτική διάσταση.
3: Αυτό λέω, αυτό λέω, κύριε. Προφανώς.
11: Ήμουνα επιχειρηματίας. Ήμουνα άλλο ρόλο. Ξαναλέω όμως, για να το κλείσουμε.
3: Ναι,
11: η κυρία
3: Καρδιανού,
11: για να αποφύγει το προφανές ξεμπρόστιασμα ότι που έλεγε κυβαντική ιατρική, άρα κοροϊδεύει τον κόμμα και αυτό δεν υπάρχει, πήγε να πει ότι εγώ φταίω που έλεγα τα νογιλέκα ως θεραπευτικό μέσο. Ενώ οι εκπομπές είναι ακόμα αναρτημένες διαδίκτυο και έλεγα ανά 10 λεπτά δεν είναι για το τεχνολογικό προϊόν.
3: Ωραία. Yeah. Ευχαριστώ πολύ.

0: καινούργια σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
3: Τι βλέπεις?
2: Το νόημα της ζωής.
3: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
4: μπουχός.
3: Αληθή.
2: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
5: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989, λογαριασμό στη μία, και αφήνουμε τους πολιτικούς λογαριασμούς για να κάνουμε τώρα τους ενεργειακούς λογαριασμούς με τη βοήθεια του κυρίου Ορέστη Ομπράν, που είναι δικηγόρος και ειδικός σε θέματα ενέργειας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ομπράν.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, τώρα ήθελα να συζητήσουμε γιατί οι προτάσεις του κυρίου Τσίπρα χθες διατυπώθηκαν. Σήμερα δεν γίναμε σοφότεροι από αυτά που είπε στην πρωινή του συνέντευξη. Παρά τα αυτά, επειδή ακούω και τα στελέχη του Πασόκ να λένε ότι αρκετές ή ενδεχομένως και όλες οι προτάσεις του δεν βγαίνουν, θέλω να μας πείτε με τελείως έτσι οικονομικά δεδομένα και κριτήρια, τι βγαίνει και τι δεν βγαίνει από αυτά που πρότεινε ο πρώην Πρωθυπουργός και τι μπορεί να βγει από αυτά που περιμένουμε από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης.
1: Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό που θέτετε. Καταρχάς να σας πω ότι στο ερώτημα για το τι βγαίνει και τι δεν βγαίνει στις διεθνείς αγορές ενέργειας όσον αφορά τον υπολογισμό των τιμών, παίζει ρόλο σημαντικό και το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνει το ρυθμιστικό πλαίσιο και πώς επιτρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρχουν αφαιρέσεις φόρων ή αφαιρέσεις κάποιων ρυθμιστικών υποχρεώσεων. Άρα δεν είναι μια εξίσωση η οποία εναπόκειται αποκλειστικά στα κράτη-μέλη.
0: Καταρχάς να πούμε ότι όσον αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί αυτό το συζητάμε πολύ, παραδέχθηκε ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ένα μεγάλο κόστος αυτό. Θα έχει, το είπε και το πρωί, θα είναι ένα μεγάλο κόστος. Να πούμε ότι η μείωση στο μισό για το πετρέλαιο κίνησης είναι λίγο δύσκολη, γιατί πέφτει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι όμως εφικτή στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι, και αυτή είναι νομίζω και η σωστή προσέγγιση. Εάν μπορέσει, και φυσικά αυτό το γνωρίζουμε.

0: καλύτερα η κυβέρνηση δημοσιονομικά να δημιουργηθεί χώρος για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό θα πρέπει να γίνει για μένα τμηματικά σε συγκεκριμένα κάψιμα και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτός ο τρόπος, αν μη τι άλλο, ελάφρυνσης των καταναλωτών έχει εφαρμοστεί και σε άλλα κράτη-μέλη. Έχει εφαρμοστεί στη Γαλλία. Προσπαθεί τώρα ο πρόεδρος Μακρόν με διάφορες τέτοιου είδους μεθόδους να μειώσει το κόστος της ενέργειας. Στη Γερμανία, στο παρελθόν, στην Ιταλία. Άρα η απάντηση είναι ότι αυτό γίνεται, αλλά φυσικά στα πολύ στενά δημοσιονομικά.
1: Ερώτημα πράσια, τώρα. Που... Επειδή αρχικώς υπόθηκε ότι πρέπει να πάρουμε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωση. Μετά υπόθηκε ότι δεν χρειάζεται να την πάρουμε την άδεια, αλλά πρέπει να βρούμε κάτι ισοδύναμο. Τι μπορεί να βρούμε ισοδύναμο για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
0: Κοιτάξτε τώρα,
1: αν η ευρωπαϊκή άδεια δεν αφαιρέσει το ποσό αυτό που πρέπει να ξοδέψουμε από τα έσοδα.
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει είναι μια διαπραγμάτευση επί τη βάση της αναγκαιότητας που δημιουργεί τώρα η ενεργειακή κρίση. Δηλαδή, να μειώσεις κάποιους φόρους και κάποια τέλη προς το παρόν για ένα χρονικό διάστημα, να τα επαναφέρεις πιο μετά και να τα ισοσταθμίσεις με άλλους φόρους και τέλη, όχι απαραίτητα στην ενέργεια, αλλά και σε άλλα, αντίστοιχα τμήματα της αγοράς. Δεν λειτουργεί όμως έτσι, είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν λειτουργεί έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όταν εξετάζει τέτοιου είδους ελαφρύνσεις και τέτοιου είδους μειώσεις, ειδικά στα καύσιμα, δεν αντιμετωπίζεται πλέον ούτε η χώρα μας, όπως παλιότερα επί μνημονίου, που έπρεπε όντως πάντοτε να φέρουμε κάτι ισοδύναμο για να υποφεληθούμε από μια φοροελάφρυνση. Δεν το αντιμετωπίζεται. Το βλέπει ως έχει, το εξετάζει από πλευράς κανόνων κρατικών ενισχύσεων και βλέπει και ποιες θα είναι οι συνέπειες στην αγορά. Άρα, κατά μόνας εξετάζεται κάθε τέτοιο αίτημα για διαφορετική αντιμετώπιση του υπολογισμού της τιμής των καυσίμων.
1: Μάλιστα. Τώρα, η τιμή που πρότεινε ο κύριος Τσίπρας, το 1,40 και 1,80 στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, είναι κάτι που μπορεί η κυβέρνηση με τα μέτρα που θα ανακοινώσει ή με την διαχείριση των δικών της οικονομικών, έστω και αν δεν πάρει το OK από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πετύχει?
0: Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το οποίο προτείνει ο κύριος Τσίπρας, δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε οικονομικά, αλλά ούτε και τεχνικά, νομικά. Δεν μπορείς να επιβάλλεις οριζόντιο πλαφόν, περιορίζοντας την ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών σε μια υποαγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αυτό.
1: Ναι, λέει, σου δίνω τέσσερις τρόπους να το κάνεις. Είπε, ή έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών, ή επιβολή πλαφών, ή μείωση του ειδικού φοροκατανάλωσης, ή μείωση του ΦΠΑ.
0: Ναι, σωστά. Παίρνουμε τώρα το πλαφόν, έτσι, ως ένας τρόπος που έχει προτείνει. Το πλαφόν δεν λειτουργεί, γι' αυτό και ποτέ δεν έχει επιβληθεί στην πραγματικότητα σε καμία αγορά, ειδικά στις αγορές ενέργειας, πλαφόν στις τιμές. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό, διότι στην πραγματικότητα περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και των υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω έτσι λίγο απλουστευτικά, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο, όσο καλές προθέσεις και να έχει μια κυβέρνηση, μπορεί να επιβάλλει. Δεν δουλεύει έτσι ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς. Οι επιμέρους τρόποι που πρότεινε, η φορολόγηση, με συγχωρείτε, των υπερκερδών, όπως τα χαρακτηρίζει ο ίδιος, έχουν, για να είμαστε δίκαιοι, αντίστοιχοι μηχανισμοί έχουν εισαχθεί από την κυβέρνηση διαχρονικά κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, όσον αφορά τους μεγάλους παραγωγούς, τους μεγάλους, αν μην κάνω, παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορεί να μην το λέμε έκτακτη φορολόγηση, μπορεί να το λέμε διαφορετικά. Μπορεί να το λέμε επιστροφή ενός μέρους των κερδών με σκοπό τη μείωση της τιμής. Έχουν γίνει τέτοιου είδους, έχουν εφαρμοστεί τέτοιου είδους μέθοδοι με αποτελεσματικότητα. Αλλά και πάλι τα μέτρα αυτά πρέπει, το επαναλαμβάνω αυτό, επειδή ακριβώς έχουν άμεση ισχύ, να είναι πρόσχερα και να αντιμετωπίζουν μια αναγκαιότητα στην αγορά. Δεν μπορεί οριζοντίως να μπει κάποιος και να βάλει ένα πλαφόν ή να πει θα φορολογώ τον τάδε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας με 30%, ας πούμε, τώρα
1: ελεκτρικά μιλάμε. Ότι θα είναι πρόσχερα, προφανώς, νομίζω για όλους η συζήτηση είναι αυτή. Είναι έκτακτα τα μέτρα, δεν λέει κανείς να είναι μόνιμα. Το ερώτημα είναι, μπορεί η κυβέρνηση να πλησιάσει αυτές τις τιμές με τις ανακοινώσεις που αναμένεται να κάνει ή όχι? Και αυτές οι τιμές είναι μια καλή βάση για να αντιμετωπίσουν οι πολίτες την καθημερινότητα, ή μπορεί να έχουμε μια νέα ανατίμηση τις επόμενες μέρες, αύξηση της τιμής του βαρελιού και ακόμα και αυτές οι τιμές να είναι έξω από την πραγματικότητα την ενεργειακή?
0: Σωστά το ρωτάτε. Αυτό είναι ακριβώς και το μεγάλο πρόβλημα. Ότι όταν προσπαθείς να προσεγγιστικά να διαμορφώσεις κάποιες τιμές ως ανώτατα όρια, έστω και νοητά, δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα στις αγορές ενέργειας. Γιατί ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή, μια τιμή που αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει νόημα και να βγαίνει η εξίσωση, μπορεί αύριο μεθαύριο, αν πάει το βαρέλι του Brent λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή στα 120-130 δολάρια, επίσης να μην έχει και να πρέπει να το ρίξει ακόμα περισσότερο. Εγώ αυτό που σκέφτομαι και αυτό που λέω είναι ότι εάν ξεκινήσουμε από την κουβέντα που γίνεται τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χαλάρωση όλων αυτών των ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν κυρίως την προμήθεια καυσίμων. Δηλαδή, τι κάναμε μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όταν προμηθευόμασταν καύσιμα, υπήρχαν μια σειρά από ρυθμιστικές υποχρεώσεις οι οποίες καθιστούσαν πολύ δύσκολο να επιλέξουμε.
1: Έχει να κάνει με την πρόταση που έστειλε ο κύριος Μακρόν στις Βρυξέλλες, αυτό που μου λέτε.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πολύ καλή πρόταση, διότι στην πραγματικότητα θα ανοίξει τον ανταγωνισμό και θα επιτρέψει να έρθουν περισσότερα φορτία, αλλά στην πραγματικότητα να πέσουν οι τιμές. Αυτή τη στιγμή είμαστε οριακά στο θέμα της επάρκειας. Όταν ερχόμαστε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούμε στον προμηθευόμενο καύσιμα να αποδείξει επί τιμή πολύ υψηλή, να αποδείξει ότι το συγκεκριμένο καύσιμο το οποίο προμηθεύεται είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών, έχει συγκεκριμένη περιεκτικότητα σε μεθάνιο, σε διοξείδιο, ναι, του άνθρακα κτλ. Επειδή ακριβώς ήμασταν πάρα πολύ φιλικοί περιβαλλοντικά, αυτό περιορίζει στην πράξη στην αγορά. Το κάναμε αυτό που προτείνει ο πρόεδρος Μακρόν, το κάναμε κατά τη διάρκεια του COVID. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι πρωτόγνωρο και από ό,τι φαίνεται αυτό το πλαίσιο στηρίζεται και από άλλα κράτη.
1: Αν γίνουν αυτά που προτείνει ο κ. Μακρόν, πόσο μπορεί να πέσουν τα καύσιμα? Μόνο με αυτές τις προτάσεις.
0: Η λογική λέει ότι τα καύσιμα μπορεί να πέσουν γύρω στο 10-15%. Δεν μου αρέσει να δίνω νούμερα γιατί αυτό το ρυθμίζει η αγορά. Αλλά όντως, εάν αυξήσεις αυτή τη στιγμή από το 61%, ας πούμε τώρα, λιγότερο ή περισσότερο που είναι η επάρκεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν το αυξήσεις το 90%, υπάρχει περισσότερο καύσιμο στις διαθέσιμο. Άρα θα πέσει η τιμή, η αντίδραση των αγορών συνήθως είναι 10-15%.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Μπραν. Να είστε καλά.
0: Και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά. Αυτό είναι βέβαιο, το κατανοούμε πολλές φορές, ιδίως όταν τα απλά μας λείπουν, στα καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον λοιπόν γεμάτο δυνατότητες, ανακαλύψτε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.

κατηγορώ. Τα Σαββατόβραδα που κέφι πια δεν έχεις, ούτε τους φίλους τους παλιούς που δεν αντέχεις, και μου επιτρέπεις και μονάχος μου να

αντιμιλώ. Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη. Που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζα, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
9: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
5: Πού πας?
6: Κουζίνα.
5: Καφέ?
6: Έχει.
5: Φέρε.
6: Πάρε.
5: Σκέτο.
6: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
10: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
11: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
12: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ένα αγριό βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.